απόψε δεν θα κοιμηθώ. Στα όνειρά μου θα χαθώ και μες στη μοναξιά μου. Ποιος είμαι, ψάχνω για να βρω.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Τώρα που σε έχω

Και όπως θα πει να εμφανίζεσαι μπροστά μου στο ίδιο στέκι που βρισκόμασταν παλιά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
3: Ερχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως δήλωσε ο ίδιος. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου είναι υπό εξέταση, χωρίς να αναφέρει ωστόσο τον ακριβή χρόνο για την απάντηση της Τεχεράνης. Σημείωσε ότι και το Ιράν είχε καταθέσει σχέδιο 14 σημείων στις ΗΠΑ και έκανε λόγο για απαραίτητη γεφύρα του χάσματος μεταξύ των δύο πλευρών. Την ίδια ώρα, το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Πυραυλοί και ντρόουνς έχουν εστιάσει σε Αμερικανικούς στόχους και εχθρικά πλοία στην περιοχή και αναμένουν διαταγή για πυρ, δήλωσε ο διοικητής του. Στο άλλο μέτωπο αυτό του Λιβάνου, οι αρχές ανακοίνωσαν αργά χθες το βράδυ ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους σε νέους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στα νότια της χώρας. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του Βόρειου Ισραήλ. Με σεισμογράφο κατέγραψε τη συναυλία των Μετάλλικα στο ΆΚΑ, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του αναφέρει πως παρακολούθησε με σεισμογράφο τη συναυλία, εξετάζοντας αν η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος. Προσθέτει πως τα τελευταία χρόνια παρόμοια φαινόμενα έχουν καταγραφεί σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς, όπου η ενέργεια του κοινού δημιούργησε ασθενείς σεισμικές δονήσεις. Σημειώνει πως η συναυλία αυτή αποτελεί μια ευκαιρία για τη μελέτη αυτού του φαινομένου και στην Ελλάδα, καθώς η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών μπορεί να αφήσει το δικό της σεισμικό αποτύπωμα. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ από αυτήν την ώρα έως τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των νοτιών προαστίων της Αττικής, λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Δείτε αναλυτικά στο sky.gr. Την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε η ΑΕΚ από την Ρίτας Βιλνιούς στον τελικό του Basketball Champions League και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Στο Βόλεϊ Ανδρών, πρωταθλητής της Ελλάδος, για 22η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι Πράσινοι επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και συμπλήρωσαν τις 3 νίκες που χρειάζονταν για να κατακτήσουν τον τίτλο. Στο ποδόσφαιρο για την 7η αγωνιστική των play-out τη Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, ΑΕΛ Αστέρας 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 από φορ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Ισάκ Τρενταφυλλίδης.

Υπάρχουν τραγούδια που δεν γράφονται για να εξηγήσουν τον κόσμο, αλλά για να πούν με έναν τρόπο απλό ότι κάτι δεν πάει καλά. Το Land of Confusion κυκλοφορεί τον Νοέμβριο του 1986 από τους Genesis. Ένα τραγούδι άμεσο, σχεδόν επιθετικό, με ρυθμό που σε τραβά από την πρώτη στιγμή και στίχους που μιλούν για έναν κόσμο χωρίς καθαρή κατεύθυνση. Η φωνή του Phil Collins δεν αφηγείται, δείχνει έναν κόσμο που η πολιτική, η εξουσία και η καθημερινότητα μοιάζουν να μπλέκονται χωρίς να δίνουν απαντήσεις. Την ίδια περίοδο, τον Νοέμβριο του 1986, στις Ηνωμένες Πολιτείες αποκαλύπτεται το σκάνδαλο Iran-Contras. Μυστικές πωλήσεις όπλων στο Ιράν παρά το εμπάργκο, με στόχο την απελευθέρωση Αμερικανών ομήρων που κρατούνται στο Λίβανο και τη χρηματοδότηση αντικαθεστωτικών στην Νικαράγουα. Μια υπόθεση που προκαλεί πολιτικό σοκ και φέρνει την κυβέρνηση του Ρόναλντ Ρίγκαν σε δύσκολη θέση. Στην Ελλάδα την ίδια εποχή, η κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου βρίσκεται ήδη σε μια πιο απαιτητική φάση. Η πρώτη περίοδος προσδοκιών έχει περάσει και η καθημερινότητα φέρνει πίεση οικονομική, κοινωνική, πολιτική. Η ανάγκη για επαφή με την κοινωνία γίνεται πιο έντονη, όπως και η αίσθηση ότι οι ισορροπίες δεν είναι δεδομένες. Και κάπως έτσι, το Land of Confusion δεν είναι απλώς ένα τραγούδι της δεκαετίας του 80, είναι μια εικόνα ενός κόσμου που προσπαθεί να σταθεί σταθερός, ενώ γύρω του όλα αλλάζουν και ίσως γι' αυτό όταν το ακούμε σήμερα δεν μοιάζει καθόλου μακρινό.

Καλημέρα σας και πάλι από τον Sky 100,3, λίγο μετά τις 6 το πρωί, Κυριακή σήμερα, και περνάμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Σε όσους είστε ήδη μαζί μας, συνεχίζουμε παρέα, και σε όσους τώρα ανοίγετε το ραδιόφωνο, καλώς ήρθατε.

Καλημέρα στην παρέα του Sky 100,3. Εδώ μαζί μου στο στούντιο, στην τεχνική υποστήριξη και την ηχοληψία βρίσκεται ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης. Τη μουσική επιμέλεια έχει φροντίσει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Ισαάκ Τριανταφυλλίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170-4 ή μέσα από το sky.gr στο ειδικό πλαίσιο «Πες την άποψή σου». Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα.

Στο Ιράν, οι διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες φέρνουν πλέον στην επιφάνεια και μια βαθιά σύγκρουση μέσα στο ίδιο το καθεστώς. Καθώς οι συνομιλίες μπαίνουν σε κρίσιμη φάση, μια ιδιαίτερα σκληροπυρηνική ομάδα στο εσωτερικό της Τεχεράνης προσπαθεί να μπλοκάρει οποιαδήποτε συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Πρόκειται για το λεγόμενο μέτωπο αντοχής. Είναι μια πολιτική και θρησκευτική τάση που θεωρεί πως το Ιράν δεν πρέπει να κάνει ούτε βήμα πίσω απέναντι στη Δύση. Για αυτούς η σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν είναι μια διαπραγμάτευση με αρχή και τέλος, αλλά μια μόνιμη ιδεολογική μάχη. Το τελευταίο διάστημα, τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας έχουν πυκνώσει τις δημόσιες παρεμβάσεις τους. Τους έχουμε δει να οργανώνουν συγκεντρώσεις στους δρόμους της Τεχεράνης, να πιέζουν μέσα από φιλικά μέσα ενημέρωσης και να κατηγορούν τους ίδιους τους Ιρανούς διαπραγματευτές ότι υποχωρούν απέναντι στους Αμερικανούς. Οι θέσεις τους θεωρούνται τόσο ακραίες, ώστε ακόμη και σκληροπυρηνικοί κύκλοι του Ιρανικού συστήματος τους αντιμετωπίζουν πολλές φορές ως περιθωριακούς. Το πραγματικό ερώτημα μέσα στο Ιράν δεν είναι απαραίτητα αν πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τους Αμερικανούς, αλλά ποιος θα την διαχειριστεί πολιτικά. Ποια πλευρά θα εμφανιστεί ως εκείνη που ανάγκασε την Ουάσιγκτον να υποχωρήσει και ποια θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στη νέα ισορροπία εξουσίας μετά τον Αλί Χαμενεΐ. Για τους πιο ακραίους κύκλους, η λογική είναι πως όσο συνεχίζεται η πίεση και η σύγκρουση, τόσο περισσότερο το Ιράν μπορεί να επιβάλλει τους δικούς του όρους. Και αυτή ακριβώς η αντιπαράθεση δείχνει σήμερα πόσο σύνθετη και πόσο έθραυστη παραμένει η εικόνα στο εσωτερικό της Τεχεράνης.

Υπάρχουν κάποια θέματα που όσο και αν περνούν τα χρόνια συνεχίζουν να προκαλούν ακριβώς την ίδια περιέργεια. Και ένα από αυτά είναι φυσικά τα λεγόμενα UFO ή όπως τα ονομάζουν πλέον και επίσημα οι αμερικανικές αρχές, τα άγνωστα εναέρια φαινόμενα. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση αναζωπυρώθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά και την δημοσιοποίηση από το Πεντάγωνο δεκάδων από χαρακτηρισμένων εγγράφων, εκατοντάδων φωτογραφιών και βίντεο που αφορούν ανεξήγητες θεάσεις αντικειμένων στον ουρανό. Η Αμερικανική κυβέρνηση παρουσίασε τη δημοσιοποίηση ως μια προσπάθεια μεγαλύτερης διαφάνειας, ενώ και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως πλέον ο κόσμος μπορεί να αποφασίσει μόνος του τι πραγματικά συμβαίνει. Τα αρχεία περιλαμβάνουν στρατιωτικά σημειώματα δεκαετιών, αναφορές από αποστολές της NASA και μαρτυρίες ανθρώπων που υποστηρίζουν ότι είδαν αντικείμενα χωρίς κάποια εμφανή έως τώρα εξήγηση. Το ενδιαφέρον δεν βρίσκεται μόνο στα ίδια τα έγγραφα, βρίσκεται και σε κάτι άλλο. Στο πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται πλέον αυτό το θέμα, τουλάχιστον στην αμερικανική κοινωνία. Και όχι μόνο. Για δεκαετίες όποιος μιλούσε δημόσια για UFO αντιμετωπιζόταν σχεδόν σαν γραφικός. Σήμερα όμως πρώην στρατιωτικοί, πιλότοι, στελέχοι υπηρεσιών ασφαλείας, μέλη του Πενταγώνου, ακόμη και μέλη του Κογκρέσου, ζητούν ανοιχτά περισσότερες απαντήσεις από το κράτος. Και την ίδια στιγμή μια ολόκληρη, μια κοινότητα ανθρώπων, από ερευνητές μέχρι απλούς πολίτες, παρακολουθεί κάθε νέα αποκάλυψη σαν κομμάτι ενός παζλ που εδώ και δεκαετίες παραμένει ανολοκλήρωτο. Αυτό είναι και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της ιστορίας, όχι αν υπάρχουν εξωγήινοι, αλλά το ότι σε μια εποχή τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εποχή διαστημικών αποστολών και ακραίας τεχνολογίας, ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας εξακολουθεί να αναζητά απαντήσεις για το άγνωστο και να πιστεύει πως κάτι ακόμη παραμένει κρυμμένο πίσω από τον ουρανό.

Καλημέρα εδώ στην παρέα του Sky 100,3. Καλημέρα στην φίλη την Κωνσταντίνα Ποραφίνα που μας στέλνει και την δική της καλημέρα. Ελάτε να δούμε μια είδηση που αφορά και την χώρα μας και τον τουρισμό αλλά και την διεθνή εικόνα. Σε μια χώρα που ζει σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, η εμπειρία του επισκέπτη δεν κρίνεται μόνο από την θέα ή τον καιρό, κρίνεται και από τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινότητας. Και μια από αυτές έφτασε τώρα μέχρι τα δικαστήρια της Γερμανίας. Εκεί ένας Γερμανός τουρίστας που έκανε οικογενειακές διακοπές στο νησί της Κο τον Αύγουστο του 2024 δικαιώθηκε από δικαστήριο του Ανόβερο επειδή, όπως υποστήριξε, δεν μπορούσε να βρει διαθέσιμη ξαπλώστρα στην πισίνα του ξενοδοχείου όπου διέμενε. Σύμφωνα με την απόφαση, οι ξαπλώστρες είχαν ουσιαστικά καταληφθεί από τις 6 το πρωί με πετσέτες, σε μια πρακτική γνώριμη σε πολλά τουριστικά θέρετρα της Ευρώπης, όχι μόνο της χώρας μας. Ο ίδιος ανέφερε ότι ξυπνούσε καθημερινά τα ξημερώματα και αφιέρωνε χρόνο ψάχνοντας θέση για την οικογένειά του χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Όπως κατέθεσε, διαμαρτυρήθηκε τόσο στο ξενοδοχείο όσο και στον ταξιδιωτικό οργανισμό μέσω του οποίου είχε κλείσει το πακέτο διακοπών, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική παρέμβαση. Το δικαστήριο λοιπόν στο Ανόβερο έκρινε ότι από τη στιγμή που η χρήση της πισίνας αποτελεί βασικό στοιχείο ενός πακέτου διακοπών, ο πελάτης μπορεί εύλογα να αναμένει ότι θα έχει πρόσβαση στις βασικές παροχές του ξενοδοχείου. Ο ταξιδιωτικός οργανισμός είχε αρχικά προτείνει μια αποζημίωση περίπου 350 ευρώ, τελικά όμως το δικαστήριο επιδίκασε 1.000 ευρώ στη συγκεκριμένη οικογένεια. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση δεν είναι βεβαίως η ίδια η ξαπλώστρα, αλλά το πώς αλλάζει συνολικά η αντίληψη γύρω από τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα των ταξιδιωτών. Γιατί σε έναν τουρισμό που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικός, δεν αρκεί μόνο να πουλάς ήλιο και θάλασσα, χρειάζεται και η καθημερινή εμπειρία να ανταποκρίνεται σε αυτό που υπόσχεσαι.

Ένα μικρό διάλειμμα από την επικαιρότητα για να δούμε κάτι διαφορετικό που έχει όμως και τη δική του κοινωνική διάσταση και διεθνή εικόνα, αλλά και πολύ γεύση. Γιατί τελικά ο τρόπος που τρώμε, ο τρόπος που μαγειρεύουμε, λέει και πολλά για το πώς ζούμε. Αφορμή, μια πρόσφατη λίστα που δημοσίευσε το Taste Atlas, είναι μια διεθνής πλατφόρμα που καταγράφει παραδοσιακές συνταγές από όλο τον κόσμο με βάση τις αξιολογήσεις του κοινού. Στην κορυφή λοιπόν βρίσκεται ένα πιάτο από την Παραγουάη, το Βόρι-Βόρι. Μια σούπα με μικρές μπάλες από καλαμποκάλευρο και τυρί, μαγειρεμένες σε ζωμό, συνήθως με κοτόπουλο και λαχανικά. Ένα φαγητό απλό, καθημερινό, που όμως κουβαλά τη γεύση μιας συγκεκριμένης χώρας. Και μέσα σε αυτή τη διεθνή εικόνα, η Ελλάδα έχει τη δική της παρουσία. Στην 8η θέση βρίσκεται το κοντοσούβλι. Ένα πιάτο που βασίζεται λιγότερο στα υλικά και περισσότερο στην τεχνική. Αργό ψήσιμο, σωστό κόψιμο και πολύ υπομονή. Ένα φαγητό δεμένο με την ελληνική ύπαιθρο, με παρέες, με γιορτές, με εκείνες τις Κυριακές που το ψήσιμο γίνεται διαδικασία. Στη λίστα η ελληνική παρουσία δεν σταματά βεβαίως στο κοντοσούβλι. Συναντάμε ακόμη το σαγανάκι στην 43η θέση, τα αρνίσια παϊδάκια στην 44η, την μπουγάτσα στην 58η και το γιουβέτσι στην 84η. Διαφορετικές γεύσεις, διαφορετικές αφορμές, αλλά όλες κομμάτι της ίδιας διαδρομής. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον σε τέτοιες καταγραφές δεν είναι μόνο η σειρά, είναι ότι δείχνουν πως η τοπική κουζίνα, αυτό που ξεκινά από μια αυλή ή μια οικογενειακή συνήθεια, μπορεί να φτάσει να εκπροσωπεί μια χώρα σε μια παγκόσμια εικόνα γεύσεων.

Η παρέα μας μεγαλώνει. Καλημέρες να ανταποδώσουμε. Καλημέρα στην Χριστίνα που μας στέλνει τη δική της από το Νέο Φάληρο και ευχές σε όλες τις μαμάδες. Καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα και στον φίλο τον Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Καλή σου μέρα, Θανάση.

τις καλημέρες μας να ανταποδώσουμε και στον φίλο τον Στέφανο από το Γέρακα. Καλή σου μέρα, Στέφανε. Στον φίλο τον Σπύρο που μας στέλνει τη δική του καλημέρα από τον Βοτανικό. Στην Αφροδίτη για την καλημέρα της από τα Βρυλίσια. Την καλημέρα μας στην κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Στον Ευγένιο από την Νίκαια. Στη Μαρία από το Χαλάνδρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις καλημέρες μας. Καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε.

Καλημέρα και στην φίλη την Ειρήνη. Την ευχαριστούμε πολύ για τα καλά της λόγια. Έχετε μια πολύ όμορφη Κυριακή. Ακολουθούν οι τίτλοι των ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ, στην παρέα μας, στο Sky 100,3.

0: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στα ανοιχτά της Τενερίφης θα αγκυροβολήσει σε λίγη ώρα το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Σύμφωνα με τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών της Ισπανίας, δεν θα δέσει σε λιμάνι για λόγους ασφαλείας. Στο πλοίο βρίσκονται ήδη επιδημιολόγοι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλοίο επαφές υψηλού κινδύνου, που θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Ο επικεφαλής του οργανισμού έσπευσε στο Ισπανικό νησί και διαβεβαίωσε τους κατοίκους ότι δεν πρόκειται για νέο κορονοϊό και ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο, σε ναυτική βάση της Αττικής, όπου εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει εγκαταστάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον δεξαμενοπλοίων του.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από τις 6 το πρωί ως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των νοτίων προαστίων της Αττικής, λόγω διεξαγωγής σήμερα του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδος. Δείτε αναλυτικά τους δρόμους που επηρεάζονται στο sky.gr. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με λίγη συννεφιά στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Υπάρχουν συγκροτήματα που συνδέθηκαν με μια εποχή και υπάρχουν και οι Rolling Stones που μοιάζουν να περνούν μέσα από τις εποχές χωρίς να σταματούν ποτέ. Ο Mick Jagger στα 83 του πλέον μαζί με τον Keith Richards και τον Ronnie Wood επιστρέφουν με ένα νέο studio album και είναι ένα από τα τραγούδια που ακούτε αυτή τη στιγμή. Αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Ιουλίου, θυμίζοντας πως η μακροβιότερη rock μπάντα του πλανήτη συνεχίζει να λειτουργεί με τον δικό της ρυθμό και ότι 6 δεκαετίες μετά την πρώτη τους εμφάνιση οι Rolling Stone εξακολουθούν να γράφουν νέα μουσική, όχι σαν συγκρότημα ανάμνηση, αλλά σαν μπάντα που συνεχίζει να κινείται μπροστά.

Επιστρέψαμε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας, λίγο μετά τις 6.30 και μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής για σήμερα. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο για να σταθούμε σε όσα αξίζει να κρατήσουμε από την εβδομάδα, αλλά και σε πλευρές της επικαιρότητας που δεν ακούστηκαν πιθανότατα όσο θα έπρεπε. Μένουμε μαζί μέχρι τις 7.

Καλημέρα στον φίλο τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη και με το σχόλιο του στέκεται στο κομμάτι που αναδείξαμε πριν για το τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν με σκληροπυρηνικούς να έχουν αναδειχθεί μέσα από αυτή την κρίση και να αποτυπώνουν ένα μέλλον του Ιράν που ακόμη δεν μπορούμε και εμείς να προσδιορίσουμε. Δεν είναι πάντα τα μεγάλα γεγονότα που δείχνουν τι αλλάζει γύρω μας. Μερικές φορές είναι και μια εικόνα, ένα τοπίο. Κάπως έτσι μοιάζει αυτές τις ημέρες και η εικόνα στη λίμνη του Μόρνου. Το φθινόπωρο του 2025 η στάθμη του νερού είχε πέσει αισθητά και τότε μέσα από τα νερά είχαν αρχίσει να φαίνονται ξανά τα ερείπια του παλιού χωριού του Κάλιο. Μια εικόνα που είχε προκαλέσει ανησυχία γιατί συνδέθηκε με τα χαμηλά αποθέματα και τα ερωτήματα για την επάρκεια νερού στην Αθήνα. Σήμερα, λίγους μήνες μετά, η εικόνα έχει αλλάξει. Οι φετινές βροχοπτώσεις αύξησαν τη στάθμη της λίμνης και το Κάλιο έχει βυθιστεί ξανά κάτω από τα νερά. Ένα χωριό που απαλωτριώθηκε τη δεκαετία του 70 για να δημιουργηθεί ο ταμιευτήρας, χωρίς κατοίκους πια, αλλά όχι χωρίς σημασία, γιατί το μικρό αυτό χωριό λειτουργεί σαν ένα φυσικό σημάδι. Όταν εμφανίζεται δείχνει ότι το νερό λείπει, όταν χάνεται δείχνει ότι τα αποθέματα έχουν επιστρέψει. Και έτσι ένα χωριό που δεν κατοικείται εδώ και πολλές δεκαετίες παραμένει και ένας σιωπηλός δείκτης για κάτι που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους.

Υπάρχουν ιστορίες από πολέμους που μοιάζουν τόσο σκοτεινές, ώστε για χρόνια πολλοί πίστευαν πως ίσως ήταν απλώς φήμες. Κι όμως 30 χρόνια μετά, η υπόθεση των λεγόμενων τουριστών ελεύθερων σκοπευτών στο Σαράγεβο επιστρέφει ξανά στο προσκήνιο, καθώς νέες μαρτυρίες και αρχή έρχονται να συμπληρώσουν μια ιστορία ήδη σοκαριστική. Οι πρώτες καταγγελίες είχαν ακουστεί εδώ και χρόνια. Ότι οι εύποροι Ευρωπαίοι ταξίδευαν στη Βοσνία την περίοδο της πολιορκίας για να σταθούν δίπλα σε σερβοβοσνιακές δυνάμεις και να πυροβολούν αμάχους από τα υψώματα γύρω από την πόλη για διασκέδαση. Τώρα όμως οι νέες αποκαλύψεις γίνονται ακόμη πιο ανατριχιαστικές. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται σε ένα νέο βιβλίο του Κροάτη δημοσιογράφου Ντουμαγκόη Μάργκετιτς, υπήρχε ακόμη και διαφορετική τιμή ανάλογα με τον στόχο. Μεγαλύτερα ποσά δίνονταν για νεαρές γυναίκες και ακόμη περισσότερα για εγγύους. Οι μαρτυρίες περιγράφουν ανθρώπους με μεγάλα χρηματικά ποσά στη διάθεσή τους, που έφταναν αεροπορικώς από την Ιταλία, περνούσαν μέσω Βελιγραδίου και οδηγούνταν στα σερβοκρατούμενα υψώματα γύρω από το Σαράγεβο. Για τους κατοίκους της πόλης εκείνη την περίοδο η καθημερινότητα ήταν ένα ζήτημα επιβίωσης. Οι άνθρωποι έτρεχαν για να διασχίσουν δρόμους, τα παιδιά πήγαιναν σχολείο κάτω από τα πυρά και η πολιορκία, η πιο μακρά στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στοίχησε τη ζωή σε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους. Οι δικαστές στο Μιλάνο τώρα προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια, να δουν τι ήταν αλήθεια και τι φήμη σε έναν πόλεμο που η προπαγάνδα γινόταν όπλο όσο και τα τουφέκια. 30 χρόνια μετά τον πόλεμο στη Βοσνία, η Ιταλία λοιπόν ξανανοίγει αυτό τον φάκελο μιας υπόθεσης που πραγματικά σφίγγει το στομάχι. Αλλά η ιδέα ότι για κάποιους ανθρώπους μια πολιορκημένη πόλη μετατράπηκε σε εμπειρία διασκέδασης είναι πραγματικά δύσκολο να γίνει καν αποδεκτή από έναν ανθρώπινο νου. Όχι μόνο η βία του πολέμου, αλλά και το γεγονός πως για κάποιους ο θάνατος ήταν κάτι που μπορούσαν να αγοράσουν.

Στη Σουηδία θα πάμε τώρα, μια χώρα που για δεκαετίες παρουσιαζόταν ως παράδειγμα κοινωνικής πρόνοιας και χαμηλής εγκληματικότητας, εκεί όπου η συζήτηση τώρα γύρω από τη βία των συμμοριών έχει αλλάξει πλέον εντελώς χαρακτήρα. Και ίσως τίποτα δεν το δείχνει πιο καθαρά από το νέο μέτρο που σχεδιάζει τώρα η κυβέρνηση. Ηλεκτρονικά βραχιολάκια παρακολούθησης για παιδιά από 13 ετών και πάνω, τα οποία δεν έχουν απαραίτητα διαπράξει κάποιο έγκλημα, αλλά θεωρείται ότι κινδυνεύουν να στρατολογηθούν από εγκληματικές συμμορίες. Στόχος, σύμφωνα με τις αρχές, είναι να μπορούν να ελέγχουν αν οι ανήλικοι τηρούν περιορισμούς και απαγορεύσεις κυκλοφορίας που έχουν επιβληθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το μέτρο θα αφορά αρχικά περίπου 50 έως 100 παιδιά. Το υπόβαθρο όμως είναι πολύ πιο βαθύ. Οι συμμορίες στη Σουηδία κατηγορούνται ότι χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο ανήλικους για δολοφονίες και βίαιες επιθέσεις, εκμεταλλευόμενες το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ηλικιακή ποινική ευθύνη βρισκόταν στα 15 έτη. Από το καλοκαίρι το όριο αυτό μειώνεται στα 13 χρόνια για σοβαρά εγκλήματα και τα στοιχεία που δίνουν οι ίδιες οι αρχές είναι ενδεικτικά της πίεσης που υπάρχει. Σήμερα περισσότεροι από 170 ανήλικοι κάτω των 15 ετών θεωρούνται στη Σουηδία ύποπτοι για συμμετοχή σε δολοφονίες ή σχέδια δολοφονίας. Η πρόταση έχει ήδη προκαλέσει πάντως αντιδράσεις από οργανώσεις δικαιωμάτων και την ίδια την UNICEF που μιλούν για κίνδυνο περιορισμού των ελευθεριών των παιδιών και κάπως έτσι η Σουηδία βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Πώς προστατεύεις ένα παιδί πριν περάσει οριστικά στην εγκληματικότητα και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα κράτος όταν προσπαθεί να το κάνει.

Καλημέρα στην παρέα του Sky 100,3. Ευχαριστούμε σε όσους βρίσκεστε εδώ από το πρωί στην παρέα μας και σε όσους έρχεστε σιγά σιγά. Καλημέρα στην φίλη τη Μαρία και στον φίλο τον Παύλο που μας στέλνουν τη δική τους καλημέρα από την Πάτρα. Καλή σας ημέρα.

Στην Αθήνα το κυκλοφοριακό μοιάζει πλέον να έχει γίνει ένα κομμάτι της καθημερινότητας, σχεδόν ανεξάρτητα από το πόσο ακριβά κοστίζει η μετακίνηση. Και αυτό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, καθώς η κρίση στη Μέση Ανατολή και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ έχουν προκαλέσει νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων, με τη βενζίνη να ξεπερνά πλέον σε πολλές περιοχές τα 2 ευρώ το λίτρο. Θα περίμενε ίσως κανείς ότι η ακριβότερη μετακίνηση θα περιόριζε έστω ένα μέρος της κυκλοφορίας στους δρόμους της πρωτεύουσας, όμως τα στοιχεία δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που διαβάζουμε στην Καθημερινή από την συνάδελφο Σοφία Χρήστου. Σύμφωνα λοιπόν με το παρατηρητήριο κινητικότητας Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι ταχύτητες στους βασικούς οδικούς άξονες συνεχίζουν να πέφτουν, με την κίνηση να επιδεινώνεται σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στον Κηφισό, για παράδειγμα, η μέση ταχύτητα κυκλοφορίας έπεσε κάτω από τα 60 χιλιόμετρα την ώρα. Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο. Και αυτό λέει κάτι βαθύτερο για την καθημερινότητα στην Αθήνα, ότι για πολύ κόσμο το αυτοκίνητο δεν είναι πλέον επιλογή άνεσης, αλλά ανάγκη. Γιατί το μετρό δεν φτάνει παντού, τα λεωφορεία συχνά μπλοκάρουν στην ίδια κίνηση που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν και γιατί στους δρόμους της Αθήνας κυκλοφορούν πλέον περισσότερα από 6 εκατομμύρια οχήματα, τη στιγμή που οι υποδομές της πόλης υπολογίζεται ότι αντέχουν περίπου τα 2 εκατομμύρια. Και κάπως έτσι, παρά την αύξηση της τιμής της βενζίνης και τη συνολική πίεση στο κόστος ζωής, η καθημερινή εικόνα στους δρόμους της Αθήνας δείχνει πως η πόλη εξακολουθεί, παρά τους πολέμους, παρά την κρίση και παρά τις επιπτώσεις τους, να κινείται στα όρια της.

Υπάρχουν πρόσωπα που δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά. Όσα χρόνια και αν περάσουν, επιστρέφουν μέσα από μικρές λεπτομέρειες που κρατούν τον μύθο ζωντανό. Η Marilyn Monroe είναι ένα από αυτά. Και αυτή τη φορά η αφορμή έρχεται από μια έκθεση. Ένα αντικείμενο από τις τελευταίες 24 ώρες της ζωής της παρουσιάζεται ξανά στο κοινό μέσα από μια ιδιωτική συλλογή που συγκεντρώνει προσωπικά της αντικείμενα. Ανάμεσά τους λοιπόν υπάρχει μια επιταγή υπογεγραμμένη στις 4 Αυγούστου του 1962, την ημέρα δηλαδή που πέθανε. Η Μονορόη την είχε υπογράψει για την παραλαβή ενός επίπλου, μια συρταριέρα, μια πράξη απλή, μια πράξη καθημερινή. Κι όμως αυτή η λεπτομέρεια έρχεται να συναντήσει ξανά μια ιστορία που δεν έκλεισε ποτέ. Γιατί ο θάνατός της καταγράφηκε ως υπερβολική δόση με την ένδειξη της πιθανής αυτοκτονίας, μια εκδοχή που από τότε συνοδεύεται από πολλά ερωτήματα. Και εδώ βρίσκεται η αντίφαση. Από τη μία ένα τέλος που περιγράφεται ως δραματικό και σκοτεινό και από την άλλη μια στιγμή κανονικότητας λίγες ώρες πριν, όπως η αγορά ενός επίπλου. Μια υπογραφή σταθερή, με ροή πάνω στην επιταγή, που σύμφωνα με ειδικούς που την έχουν εξετάσει δεν δείχνει κανένα σημάδι πίεσης ή σύγχυσης. Και κάπως έτσι μια μικρή λεπτομέρεια γίνεται ξανά κομμάτι του ίδιου παζλ, ίσως γιατί η Marilyn Monroe δεν είναι μόνο μια ιστορία του παρελθόντος, είναι και ένας μύθος που συνεχίζει να επανέρχεται κάθε φορά με ένα νέο στοιχείο. Και αυτό είναι που τον κρατά ζωντανό, όχι η απάντηση, αλλά το γεγονός ότι τα ερωτήματα παραμένουν.

Και κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας διαδρομής. Η Κυριακή πλέον έχει αρχίσει να παίρνει το ρυθμό της, με την πόλη να ξυπνά και την ημέρα να ανοίγει μπροστά μας. Να έχετε μια καλή Κυριακή, όπου και αν σας βρίσκει αυτή η ώρα. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Από όλους εμάς, εδώ στον Sky 100,3, καλή συνέχεια στην ημέρα σας. Καλή σας ημέρα.

0: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κραχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Δωρίος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Η ώρα είναι 7.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.

κουβέντες. Ήταν το σπίτι σου κλειστό και δεν υπήρχε φως. Μόνο ο αέρας περνάγε και χτύπαγε τις τέντες και ο καπνός στο στόμα.

0: Η ώρα είναι 8. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.

Τι σε έβαλε ο διάβολος, αυτός ο πάνοπλος. Είναι ο πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο εγκλημά σου. Τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάκες εσύ.

0: υπόψη ότι και το ΚΚΕ θα έχει κοντά στις 30 έδρες. Αναφέρω το ΚΚΕ γιατί δεν θέλει καμία συνεργασία με κανέναν.
1: Σωστά.
0: Αυτό πολύ απλά μαθηματικά από άψη ιατρών σημαίνει ότι 151 δεν μπορεί να συγκεντρώσει κανείς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ακόμα και αν συνεργαζόντουσαν από Πασόκ μέχρι Σπαρτιάτες, πώς να το πω.
1: Μάλιστα.
0: Ακόμα και αν συνασπιζόντουσαν όλοι οι άλλοι.
1: Όλοι οι άλλοι μαζί. Ναι.
0: Αυτό είναι κάτι το δεδομένο δηλαδή. Και είναι με βάση τον εκλογικό νόμο και με βάση την απλή αριθμητική.
1: Αυτό είναι ανησυχητικό. Εκτιμάτε.
0: Κοίταξε, εδώ κατά τη γνώμη μου αυτό από ένα σημείο και μετά, γιατί τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο κλίμα. Αυτή τη στιγμή αντιπαλεύουν μέσα στην κοινωνία, στο πούμε έτσι, δύο πράγματα. Απ' τη μία, η κοινωνία βλέπει μια περίεργη κατάσταση διεθνώς, ανησυχεί, για να ζητεί σταθερότητα. Ταυτόχρονα βέβαια υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που αφορούν τον οικονομικό κύκλο. Το μισθό, την ακρίβεια.
1: Βεβαίως.
0: Το τι κύμα πληθωρισμού θα έρθει λόγω σαν παρενέργεια του πολέμου.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό δημιουργεί δυσαρέσκεια. Mm-hmm. Αυτά τα δύο θα αντιπαλεύουν. Σίγουρα βλέπουμε στις μετρήσεις ότι αυξάνει το ποσοστό αυτών που λένε καλό είναι να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα όπλο για τη Νέα Δημοκρατία, ώστε ακόμα και στις πρώτες εκλογές να μην έχει αυτοδυναμία. Καταλαβαίνετε, οι δεύτερες εκλογές θα είναι μια μάχη πρώτου και δεύτερου. Γι' αυτό πιθανά το αποτέλεσμα των πρώτων εκλογών να ανοίξει το δρόμο για αυτοδυναμία και να ανοίξει και το δρόμο για το όποιο τελικά θα είναι το δεύτερο κόμμα να συγκεντρώσει ακόμα μεγαλύτερες δυνάμεις από το χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κατανοητός είστε. Βεβαίως θα παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και να δούμε και πότε τελικά θα πάμε σε εκλογές, έτσι Σεπτέμβριο ή αργότερα. Λοιπόν,
0: περιμένουμε.
1: Ήταν ο κύριος Ζαχαρίας Ζούπης, πολιτικός αναλυτής και διευθυντής ερευνών της Opinion Poll. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
0: Και εγώ.
1: Καλή
0: και
1: δύναμη.
0: Και εγώ.
1: Καλή Κυριακή να έχετε. Όμορφη Κυριακή.

0: Να πάμε λίγο να δούμε και τα θέματα της καθημερινότητας και το αλαλούμ που γίνεται στους ελληνικούς δρόμους με αυτή την ατελείωτη κίνηση που ταλαιπωρεί τους πάντες. Καταρχάς να πούμε ένα χαρακτηριστικό περιστατικό. Εγώ μένω σε ένα πεζόδρομο στο κέντρο της Αθήνας. Τα τελευταία δύο χρόνια κάθε ημέρα υπάρχει σταματημένο φορτηγό ή όχημα από μεταφορική εταιρεία ή όχημα από εργαζόμενους που κάνουν οικοδομικές εργασίες που κλείνει για τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα την ημέρα το δρόμο. Είναι μία καθημερινότητα τα τελευταία δύο χρόνια. Το λέω αυτό για να δείξω πόσο πολύ έχει φτάσει στο αμήν, έτσι, το ζήτημα του κυκλοφοριακού προβλήματος, των θέσεων στάθμευσης, της κίνησης στους δρόμους στην πρωτεύουσα και γενικά όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι μας καθημερινά στους δρόμους της πόλης. Νομίζω ότι οι συγκοινωνιολόγοι την έχουμε πει πολλές φορές στην έρευνα ότι χάνουμε 6 ημέρες της ζωής μας ετησίως πίσω από το τιμόνι μποτιλιαρισμένοι κάπου. Δείχνει πάρα πολλά και δείχνει γιατί έχουμε αποκτήσει και πολλοί από εμάς μία επιθετική οδηγική συμπεριφορά. Βεβαίως αυτό που είπα εγώ για το μικρό δρομάκι που μένω είναι ένα τίποτα μπροστά στη μεγάλη εικόνα. Θα πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Τσακυράκη. Είναι κάτοχος μιας μεταφορικής εταιρείας σε έναν από τους πιο δύσκολους δρόμους της πρωτεύουσας, στην οδό Ορφέως, ο οποίος θα μας περιγράψει και αυτός τι συμβαίνει στον δικό του δρόμο και να συζητήσουμε λίγο μετά και τη μεγαλύτερη εικόνα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσακυράκη.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Λοιπόν, πείτε μας πού ακριβώς βρίσκεται η δική σας μεταφορική εταιρεία και τι ακριβώς συμβαίνει. Πόση ώρα χρειάζεται κάποιος για να φτάσει στην εταιρεία σας καταρχάς.
1: Η δική μου μεταφορική βρίσκεται στην Πειραιώς, αλλά η υπόλοιπη δουλειά μας που κάνουμε με τις διανομές στους άλλους συναδέρφους είναι πάνω στην Ορφέως.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό έχει, αν κάποιος κάνει 6 μέρες το χρόνο, εμείς κάνουμε 6 μέρες το μήνα.
0: Τι συμβαίνει στην Ορφέως?
1: Είναι η μισή είναι διπλή και άλλη μισή μονόδρομος. Δυστυχώς την έχουν όλοι διπλή. Από Κηφισό προς Αγία Σάνης είναι μονόδρομος και χρησιμοποιείται διπλής κατεύθυνσης.
0: Από Κηφισό μέχρι Αγία Σάνης είναι...
1: Από Κηφισό μέχρι Αγία Σάνης είναι μονής κατεύθυνσης.
0: Μονής κατεύθυνσης.
1: Πηγαίνει μόνο προς το Κηφισό.
0: Μόνο προς το Κηφισό.
1: Ό,τι ώρα και να πας θα τη δεις διπλής κατεύθυνσης. Εν τω μεταξύ, να έχει η αστυνομία μπλόκο γωνία Αγία Σάνης και Αγίου Πολυκάρπου, να κάνεις επώνυμη καταγγελία, να λες ότι είσαι μέλος της ΠΕΔ και ότι απαιτείς να το συνεργείο να μετακινηθεί 50 μέτρα, να γράψει αυτούς που κατεβαίνουν παράνομα, γιατί από εκεί δημιουργείται το τεράστιο μποτιλιάρισμα και δεν ενδιαφέρεται κανένας. Και ένας κοινωνιολόγος, το κράτος μας, δεν μπορεί αυτόν τον δρόμο, οι εργαζόμενοι στο βοτανικό στις μεταφορικές, δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Προχθές αναγκάστηκα και σταμάτησα εγώ 10 λεπτά να περάσει ένα κορίτσι από ένα σημείο στο 106 νούμερο που χωράνε ίσα ίσα δύο φορτηγά. Ο εργαζόμενος που σκόλασε 5 η ώρα, από πού να φύγει ο άνθρωπος? Δεν πρέπει ένας να σκύψει εκεί πέρα και να πει έλα εδώ μία μονοδρόμηση. Φυσικά μπορεί να βάλουν ανθρώπους που έχουν την εμπειρία σε μία εβδομάδα να λυθεί το όλο πρόβλημα.
0: Μισό λεπτό για να το καταλάβουμε. Δηλαδή, εσείς λέτε ότι είναι μονόδρομος, έτσι. Πώς είναι δυνατόν, αφού είναι μονόδρομος?
1: Η άλλη μισή είναι διπλή.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά οι δρόμοι αυτοί ήταν κάποτε για τα φορτηγά που είχε ο παππούς μου, γιατί τη δουλειά την έχω από τον παππού μου, που είχαμε κάτι φορτηγά 4 μέτρα με φάρτος 2. Ναι. Αυτά ήταν τα πρώτα φορτηγά που όταν ήμουν 10 χρονών είχαμε στη μεταφορική μας και έβλεπα. Τώρα τα φορτηγά είναι 16 μέτρα, 18 και το φάρτος είναι 2,5 και κάτι.
0: Ναι.
1: Στον ίδιο δρόμο που κινιόντουσαν τα κάρα τότε, κινιούνται αυτά τα φορτηγά. Είναι δυνατόν?
0: Ερώτηση: πώς είναι δυνατόν, αφού είναι μονόδρομος, να κινούνται όπως εσείς λέτε προς την αντίθετη κατεύθυνση και να μην γίνεται τίποτα? Καταρχάς, γιατί μπαίνουν στην αντίθεση?
1: Έχω κάνει, άμα δείτε την κλίση μου, 11 η ώρα, 11 και 5 μίλησα μαζί σας, 11 η ώρα είναι κατεγραμμένη η κλίση στο 100. Και χιλιάδες φορές έχω πάρει.
0: Μα γιατί μπαίνουν όμως, δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνουν.
1: Γιατί μπαίνουν, για να κερδίσουν τον κύκλο. Αυτό όμως δημιουργεί κλείσιμο του κύκλου. Δηλαδή, αν δεν πεις, θα βγεις Κηφισό, έχεις κάνει ένα λάθος. Δεν παρέδωσε σωστά. Θα βγεις στον Κηφισό, θα γυρίσεις Ιερά Οδός, θα ξαναπείς Αγία Στάνης, να πας εκεί που δεν πήγες. Γιατί ξέχασες, γιατί μπερδεύτηκες. Για να μην γίνεται αυτή η κίνηση και να καθυστερούνε, κατεβαίνουν όλοι από το Κηφισό τα πρακτορία κάθετα. Χρησιμοποιούν την Πλούτωνος που και αυτή απαγορεύεται να, δεν έχει κατεύθυνση προς. Δηλαδή η Πλούτωνος από Ιερά Οδός άμα μπεις πάει μέχρι ένα σημείο, είναι διπλή. Μετά από ένα σημείο απαγορεύεται να μπει στην Ορθέως. Και αυτήν τη χρησιμοποιούν έτσι.
0: Η Ορθέως
1: και...
0: πόσα χιλιόμετρα είναι, τι μήκος έχει.
1: Η Ορθέως πρέπει να είναι κοντά στο χιλιόμετρο.
0: Για να τη διανύσεις έπρεπε... πόσο χρόνο χρειάζεσαι με όλα αυτό που μας περιγράφεται.
1: Εγώ την έκανα από Δημαράκη που μπήκα, που είναι σχεδόν η μισή της απόσταση. Έκανα 5,5 ώρες, 6 παραδόσεις από Δημαράκη, δηλαδή γύρω στα 700 μέτρα, έκανα 6 ώρες με 7 παραδόσεις. Και δεν είμαι μόνο εγώ, να βγάλετε ένα συνεργείο να το βάλει και στη τηλεόραση, αλλά είναι, δεν είναι κάθε μέρα, δηλαδή ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη έτρεχες. Πέμπτη, Παρασκευή ήταν όπως ήταν το Πάσχα. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο πράγμα. Μετά έχει πέσει το γεφυράκι τη Αλαμινία που βοηθούσε την αποσυφόρεση του χώρου. Γιατί όταν τέλειωνε, έβγαινε από εκεί, από Σαλαμινία και έβγαινε. Έπεσε ένα γεφυράκι πέρυσι το χειμώνα, έμεινε.
0: Το θέμα για την Ορφέως το καταλάβαμε και το καταλάβαμε πολύ καλά. Κάποιοι έχουν βρει τον τρόπο να μπαίνουν ανάποδα ή μάλλον δεν του ενδιαφέρει ο κώδικα οδική κυκλοφορία, δεν του ενδιαφέρει η σήμανση, μπαίνουν ανάποδα για να μην κάνουν το γύρο. Εσεί τώρα, ω κάτοχοι, μάλλον να διακόψουμε, να πάμε στη διαφημίση.

0: στοίχημα.gr μπήκα.
1: Με το πάμε στοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμε στοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Δωρίος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
5: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεόδωρου Παπαγιάννη είναι γλύπτης και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών.
7: Όπως λέει και ο Νίτσε κάπου, το σιγανό βέλος της τέχνης εισχωρεί σιγά σιγά στις ψυχές των ανθρώπων και τους μεταμορφώνει. Απόδειξη είναι η μεγάλη πολιτισμία. Πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα, η τέχνη ήταν στη ζωή του πολίτη μέσα. Εμείς σήμερα δεν την έχουμε στη ζωή μας μέσα την τέχνη.
6: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των Νοτίων Προαστίων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά όλοι οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Στην Τενερίφη έφτασε πριν από λίγο το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Μεγάλη είναι η κινητοποίηση των Ισπανικών αρχών. Στο πλοίο δεν θα επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ θα του επιβληθεί μία ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πλήρωμα υπό πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ως επαφές υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Ο επικεφαλής του οργανισμού διαβεβαίωσε τους κατοίκους της Τενερίφης ότι το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί δεν προβλέπει επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει εγκαταστάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σε περίπτωση νέων επιθέσεων σε δεξαμενό πλοιά του. Στη Βουλγαρία εντοπίζεται περίπου το 80% των αδήλωτων POS στη χώρα μας, ενώ οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει αντίστοιχες περιπτώσεις που συνδέονται με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα κέρδη από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού, στη συνέχεια επαναπατρίζονται εκτός τραπεζικού συστήματος, κυρίως με μεταφορά μετρητών. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, με λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 με 26

0: βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
1: Θα πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές. Πάμε γρήγορα.
1: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
1: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις είσαι. Πάμε τη τρίτη.
1: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
2: Ναι.
1: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
3: Ένα εισιτήριο.
1: Ναι.
3: Για το Final Four.
1: Ναι, ναι.
3: Στην Αθήνα.
1: Ναι.
2: Γιατί
1: με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
1: Κέρδισα.
2: Τι.
1: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς.
4: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
3: Αφήντε με πας μαζί σου.
4: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
5: Είχαμε αφήσει στη μέση τη συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Τσακυράκη, είναι κάτοχος εταιρείας μεταφορών και συζητούσαμε για το θέμα της Ορφέως, το οποίο νομίζω κύριε Τσακυράκη όλοι καταλάβαμε τι συμβαίνει και ενδεχομένως να μας
6: ακούει. Υπάρχει κάποια λύση, γιατί από τη στιγμή που δεν θα μεταφερθούμε άμεσα τα πρακτορία λόγω του γηπέδου του Παναθηναϊκού που ήταν να μεταφερθούμε μέχρι τέλος του χρόνου, πρέπει κάποιος να δει το πρόβλημα.
5: Μάλιστα.
6: Και κάποιος να μας βοηθήσει. Βοήθεια θέλουμε.
5: Κατανοητό.
6: Κάνουμε τη ζωή μας.
5: Κατανοητό και έχει καταγραφεί. Τώρα να ρωτήσω όμως και κάτι άλλο πριν σας αφήσουμε. Εσείς τώρα οι ίδιοι με τα φορτηγά σας και με τα οχήματά σας είστε υποχρεωμένοι να μεταφέρετε σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και όχι μόνο τα προϊόντα, έτσι. Τα προϊόντα.
6: Ναι. Δυστυχώς.
5: Υπάρχει κάπου να παρκάρετε, διότι όπου
6: όχι,
5: και να πάμε βρίσκουμε ένα φορτηγό παρκαρισμένο.
6: Ναι, ναι. Ναι, δυστυχώς είναι αυτό που είπες στην αρχή. Ότι έχεις ένα μικρό πεζόδρομο. Όπου χωράμε θα μπούμε. Και πολλές φορές κλείνουμε το δρόμο με άγχος, με στρες. Εγώ έχω πάει 60 χρονών. Πολλές φορές με παθαίνω να έχει παλμία. Γιατί πια δεν είσαι νέος που είσαι και λίγο ανέμελος. Νιώθεις την ευθύνη ότι πίσω είναι οι άνθρωποι σου. Κορνάρουμε. Όλη αυτή η πίεση δεν ξέρω.
5: Ναι,
6: δεν αντέχεται.
5: Εγώ τώρα να ρωτήσω αντέχεται. Κάτι από την πλευρά τη δικιά μας, έτσι, όχι τη δικιά σας.
6: Ναι, τη δικιά σας.
5: Εσείς δεν θα έπρεπε, να έρχεστε σε μία συνεννόηση με το σούπερ μάρκετ, με τον άνθρωπο που θα κάνετε τη μεταφορά.
6: Έχει το σούπερ μάρκετ μία θέση. Συνήθως το 90% έχουν μία θέση.
5: Ναι.
6: Κλείνουν ραντεβού τι ώρα θα πας εσύ. Ή μπορεί να βγει το ραντεβού στην κίνηση της Αθήνας να σου πει 10 η ώρα θα είσαι εσύ. Εγώ θα είμαι 10 η ώρα. Ο άλλος που του έχουν πει 11. Ας πούμε και έχει έρθει λίγο πιο νωρίς ή έχει αργήσει και ο επόμενος αργήσει. Πού θα παρκάρει έξω από το σούπερ μάρκετ, πέστε μου.
5: Ναι, αλλά είναι και λογική να κλείσουμε το δρόμο τώρα.
6: Όχι,
5: ξέρετε,
6: δεν είναι
5: το
6: λογική,
5: συζητάμε το δηλαδή, γιατί
6: ναι.
5: Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά όλοι μας και έχουμε αυτό. Τρελαθεί κι εμείς.
6: Ναι, όλο λογικό είναι αυτό. Ναι. Πρέπει να. Δηλαδή, και εγώ δεν μπορώ να ξέρω πώς μπορεί να λυθεί, αλλά στο εξωτερικό που συζητάω με συναδέλφους,
5: ναι.
6: Δεν αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.
5: Δηλαδή,
6: εδώ είμαστε.
5: Συμφωνώ σε αυτό ναι. Που λέτε. Απλά θέλω να πω και εγώ, δηλαδή, και ο άλλος που μπαίνει μέσα στο αμάξι, μα έχει να πάει να πάρει τα παιδιά από το σχολείο, μα πρέπει να πάει στους γιατρούς, μα πρέπει να πάει στη δουλειά.
6: Συμφωνώ,
5: του.
6: Συμφωνώ.
5: Το να είναι σταματημένος έξω από ένα φορτηγό.
6: Αυτό το άγχος. Εγώ δεν το μπορώ. Δεν θέλω να πηγαίνω στην Αθήνα. Έχουμε βάλει νεότερα παιδιά. Ναι. Εγώ δεν πηγαίνω. Πηγαίνω μόνο στους Ορφέους. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω, να έχω πίσω έναν άνθρωπο που βιάζεται, που έχει ένα πρόβλημα και να μου κορνάρει. Και εγώ να μην έχω που να πάω και να έχω βγάλει ας πούμε 5 κουτιά και να πρέπει να βγάλω άλλα 5 και να πάω πού. Ναι. Πού να πάω ο Χριστιανός. Που δεν έχει ούτε στις γωνίες να πεις να το βάλεις λίγο να χωράνε οι άλλοι. Γιατί και το παράνομο παρκάρισμα δεν βοηθάει εμάς έστω να μαζευτούμε λίγο κάπου. Πας κάπου και είναι ο παράνομο παρκάρισμα.
5: Νίκος από Πατήσια, Χαρνών 408 πάρκο για να παίζουν τα παιδιά για να πίνουμε τον καφέ μας. Μόνιμα έχουμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα και μηχανές. Δεν χωράμε να μπούμε στα σπίτια μας. Και όταν παίρνουμε την τροχέα, συνήθως δεν μας δίνει σημασία. Βασίλης, καλημέρα. Να ήταν το μοναδικό πρόβλημα το κυκλοφοριακό με μια δύσκολη εξήγηση όσοι θα το λύσει. Τα περισσότερα προβλήματα για το κυκλοφοριακό δημιουργούνται από την επιθετική συμπεριφορά, την παραβατικότητα και την αδυναμία στην παρατήρηση των παραβάσεων και την επιβολή προστήμων. Δυστυχώς, καμία κυβέρνηση δεν έχει πάρει την απόφαση να επικεντρωθεί στην επιβολή του νόμου. Όταν διαφημίζεις λέει ότι θα βάλεις AI κάμερες, έχεις ήδη χάσει το παιχνίδι. Ο Μάνος λέει, μα τώρα αυτόν τι τον βγάζετε στον αέρα, λέει και μαρτυράει πώς μπαίνουμε στην Ορφέως. Ο Γιάννης, μην χάνετε το χρόνο σας στο κυκλοφοριακό, γιατί η υπογεννητικότητα δεν λύνονται. Και πολλά πολλά άλλα που δείχνουν, αν μου επιτρέπετε κιόλας, πόσο μεγάλο και πόσο. Ξέρετε τι γίνεται, είναι καθημερινό το πρόβλημα. Δεν είναι ότι μου τύχε μία φορά ένα φορτηγό και είμαι παράξενος εγώ και βγήκα και τσακώθηκα με τον οδηγό. Για να πας μία απόσταση 2-3 χιλιόμετρων, θα βρεις 5 φορτηγά, 5 ταξί και 5 μεταφορικές που είναι σταματημένα παράνομα.
6: Εγώ. Πρέπει κάτι να γίνει. Εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Πώς να βοηθήσεις όταν δεν μπορεί το κράτος με τόσους σπουδαγμένους ανθρώπους, με τόσους συγκοινωνιολόγους να κάτσουν και να επιλύσουν τα προβλήματα, ναι. Πώς να τα λύσουν.
5: Να πεις τώρα και εσύ στον πελάτη σας ότι εξασφάλισε μου θέση για να έρθω να ξεφορτώσω, δεν υπάρχει περίπτωση, λέτε.
6: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Θα χάσει και τον πελάτη. Γιατί συνήθως και αυτοί οι πιο πολλοί μπροστά στο κατάστημα βάζουν τον πελάτη. Πας εσύ και δεν έχεις που να πεις. Και σου λέει, έλα μωρέ, βάλ' το εκεί και βγάλε.
5: Ναι. Και κλείνεις το δρόμο και εντάξει.
6: Και κλείνεις το δρόμο. Οπότε έπρεπε να έρθει να του πει, έλα εδώ, πάρε ένα πρόστιμο εσύ πρώτος και μετά η μεταφορική.
5: Λοιπόν, οπότε ήταν ο κύριος Παναγιώτης Τσακυράκης, είναι κάτοχος μεταφορικής εταιρείας και μας περιέγραψε το νόμισμα του κυκλοφοριακού προβλήματος στους δρόμους της πρωτεύουσας και από τις δύο πλευρές, και από το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ίδιος στην οδό Ορφέως που μπαίνουν όλοι παράνομα, αλλά και το πρόβλημα που δημιουργεί ο ίδιος ή η οδηγή του σε όλους εμάς τους υπόλοιπους, καθώς δεν βρίσκει ποτέ και πουθενά να παρκάρει. Καλημέρα, να έχετε καλή Κυριακή. Ειρήνη, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Το βάλε! Το βάλε!
10: Το αποκάρφωμα!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
12: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Μεχάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
17: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
16: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
17: Και οι επιστροφές?
16: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
17: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
16: Φυσικά. Μα πού πας?
17: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
16: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να σας πούμε ότι η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο Energy Out Loud της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες της EuroLeague. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, και πολλά βεβαίως τα μηνύματά σας για το θέμα με τις μεταφορές και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αθήνα, και όχι μόνο βέβαια στην Αθήνα, και στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια γίνονται και σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. Φώτης, καλημέρα σας. Στη δεκαετία του 90 εργαζόμουν στην Αγγλία. Εκεί τα φορτηγά απαγορεύονται να ξεφορτώνουν στο κέντρο των πόλεων εμπορεύματα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ. Κουτόφραγκη γράφει. Παναγιώτης, καλημέρα. Στο Μιλάνο δεν μπορεί να μπει κανείς στο κέντρο να φορτώσει ή να ξεφορτώσει μετά τις 8 το πρωί. Όλα τα καταστήματα εφοδιάζονται ή πολύ νωρίς το πρωί ή κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για μικρές μεταφορές τύπου, λέει μια εταιρεία εδώ πέρα, υπάρχουν σε κάθε δρόμο χρωματισμένη περιοχή που επιτρέπεται η στάθμευση μόνο για φορτοεκφόρτωση καταστημάτων, μόνο για επαγγελματίες μεταφορές και για γρήγορη στάθμευση. Όχι πάρκινγκ για εμένα που θέλω να αγοράσω κάτι από το μαγαζί. Καλή Κυριακή, εύχομαι από το Μιλάνο. Ο Τέο Γκέιτ 13 στα Πατήσια μας γράφει: Αχαρνών 408. Αυτό που υπάρχει είναι ένα άτυπο πάρκινγκ το οποίο δεν έχει καμία άδεια εισόδου-εξόδου. Το αμάξι τον νοιάζει, λέει, τον φίλο ακροατή, και καμιά παιδική χαρά που σ' αναφέρει. Δεν το γνωρίζω το Αχαρνών 408. Εντάξει. Στέφανος, ο λόγος που αντιμετωπίζουν έξω αυτό το πρόβλημα είναι γιατί παντού, με κεφαλαία το παντού, η τροφοδοσία γίνεται τη νύχτα. Και ο Βαγγέλης, καλημέρα. Αυτός ο φούρνος αυτά τα ψωμιά βγάζει, δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς αξιολόγηση και μετρήσιμη αποδοτικότητα, με επίτευξη στόχων. Μια ζωή θα λέμε τα ίδια, λέει, μέχρι δημογραφικά να αντικατασταθούμε. Ο Βαγγέλης λέει ότι πρέπει να αντικατασταθούμε, δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, και τότε που οι ΑΧΑ εκείνες τις δεκαετίες έβγαζαν το Take On Me, αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούμε, που μας το προσέφερε έτσι απλόχερα η Νόρα η Βαρσάμι, εμείς οι ρομαντικοί κοιτάγαμε τον ουρανό για δύο λόγους, κύριε Παπακαλούση. Ο ένας λόγος είναι για να δούμε το φεγγάρι, να πλημμυρίσουμε συναισθήματα και να ξεσπάσουμε σε λυγμούς για μια χαμένη αγάπη. Ο δεύτερος όμως και σημαντικότερος λόγος, κύριε Παπακαλούση, ήταν για να δούμε άγνωστης ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα. Ειδικά όσοι διαβάζαμε Έριχ φον Ντάινεκεν και Γιώργο Μπαλανό, συνέχεια ήμασταν με το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό. Δικαιωθήκαμε μετά από πολλές δεκαετίες, καθώς το Πεντάγωνο έδωσε τα X-Files στη δημοσιότητα και είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι οι εξωγήινοι υπάρχουν. Συγγνώμη, και δεν τα λέω εγώ, θα μας τα πει ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Προφανώς αστειεύομαι λίγο, όχι απολύτως όμως.
1: Σωστά είναι, αλλά να τα βάλουμε στη θέση τους ακριβώς.
0: Για να τα βάλουμε λίγο.
1: Πράγματι, όπως είπατε, υπάρχουν έμβια όντα στο σύμπαν εκτός από τη Γη. Αυτό όμως το υπολογίζουμε με βάση τους νόμους της φυσικής, τη γνώση της βιολογίας που έχουμε και με τα κατάλληλα μαθηματικά. Δηλαδή, αφού υπάρχουν απειράριθμα αστέρια και μόνο στο γαλαξία μας, και μέχρι τώρα έχουμε βρει ότι τα πιο πολλά από αυτά εν τέλει έχουν πλανήτες γύρω, έστω έναν έχουμε ανακαλύψει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε κάποια από αυτά έχει αναπτυχθεί ζωή. Και μάλιστα πρόσφατα ένα μικρό δείγμα που πήραν οι Ιαπωνέζοι από ένα μικρό αστεροειδή, κάνα χιλιόμετρο διάμετρο να φανταστούμε, ο οποίος αποτελείται από πετραδάκια και πέτρες, λίγο πολύ κολλημένες από τη βαρύτητά τους.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μικρό δείγμα λοιπόν που πήραν από το περιβάλλον του και αναλύθηκε, φαίνεται ότι περιέχει και τμήματα συνιστώσεις DNA.
0: Άρα ένα το δεδομένο είναι ότι σίγουρα σε κάποια γωνιά του σύμπαντος υπάρχουν οι προϋποθέσεις ώστε να έχει αναπτυχθεί ζωή, και ενδεχομένως αν έχει αναπτυχθεί πολλά εκατομμύρια χρόνια πριν από εμάς, να είναι και τεχνολογικά σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από ό,τι είμαστε εμείς εδώ στον πλανήτη Γη. Το θέμα τώρα είναι το εξής. Έχουν έρθει αυτοί οι εξωγήινοι πολιτισμοί με κάποιο αστρόπλαιο στη Γη και έχουν καταγραφεί, γιατί γνωρίζετε πολύ πολύ καλύτερα από μένα ότι μαρτυρίες υπάρχουν εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη. Τώρα, αν όλα αυτά που καταγράφονται ισχύουν κιόλας.
1: Είμαστε τυχεροί, θα έλεγα, που δεν έχουν έρθει. Γιατί ο κίνδυνος να μας θεωρήσουν ότι είμαστε ένα είδος μυρμήγκια ή κάτι τέτοιο είναι πραγματικός. Δείτε τι κάνανε οι Ευρωπαίοι που πήγανε στην Αμερική, ας πούμε, ή όπου αλλού πήγαν στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Άρα όλα αυτά που έχουν καταγραφεί, κύριε καθηγητά, όλα αυτά τα αρχεία που αποχαρακτήρισε το Πεντάγωνο, όλα αυτά τα αντικείμενα, τι είναι, περί τίνος πρόκειται?
1: Αυτά είναι τα πιο πολλά drone, πιστεύω, και τέτοιου είδους αντικείμενα. Δηλαδή αποτελούν πιθανότατα μυστικά άλλων χωρών, οι οποίες δοκιμάζουν το α ή β καινούριο όπλο, ας πούμε, ή τρόπο παρατήρησης. Υπάρχουν και κάποια φυσικά φαινόμενα που, με τα δεδομένα που έχουμε, που δεν είναι απαραίτητος απολύτως επαρκή προφανώς για να χαρακτηρίζονται, όπως τα λένε και κακώς κατά τη γνώμη μου, ανώμαλα φαινόμενα. Δεν είναι ανώμαλα καθόλου. Ανώμαλα θα ήταν αν παρέβαιναν τους νόμους της φυσικής. Αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει. Όλο το σύμπαν υπακούει στους νόμους της φύσης, όπως πρώτο είπε λίγο πολύ ο Πυθαγόρας ή ο Ηράκλητος.
0: Και τώρα, για να σοβαρευτούμε, βεβαίως και όλα αυτά που έχουν καταγραφεί από διάφορες κάμερες που φέρνουν πάνω τους τα μαχητικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζονται έτσι όπως χαρακτηρίζονται με βάση την προσωπική εκτίμηση του ανθρώπου που τα καταγράφει, έτσι.
1: Δηλαδή, και εκείνου που τα αναλύει.
0: Και εκείνου που τα αναλύει.
1: Ναι.
0: Χωρίς όμως να έχει αποδειχθεί σε κάποια από όλες αυτές τις περιπτώσεις ότι πρόκειται για κάτι εξωγήινο. Μπορεί να μην έχουν ερμηνευθεί, θέλω να πω, κάποια από αυτά, ή μπορεί να μην έχουν καταλάβει σε τι ακριβώς είναι, αλλά δεν φαίνεται να είναι εξωγήινης προέλευσης.
1: Ακριβώς έτσι όπως το λέτε.
0: Ναι. Τώρα με στεναχωρείτε, βέβαια.
1: Κοιτάξτε, και εγώ δεν θέλω να είμαστε μόνοι στο σύμπαν, και θα έλεγα όλοι οι άνθρωποι, επειδή είμαστε κοινωνικοί, θέλουμε να μην είμαστε μόνοι. Αλλά απ' την άλλη, καλύτερα που είμαστε στη γη απομονωμένοι.
0: Τότε δεν είχε βγει και το ίντερνετ, και διαβάζαμε αυτά τα βιβλία ότι οι αρχαίοι πολιτισμοί δημιουργήθηκαν από εξωγήινους, και ότι οι εξωγήινοι ζευγάρωσαν με γήινους, και δημιουργήθηκαν οι Ίνκας, οι Μάγιας, οι Αστέκοι, οι μεγάλοι θεοί της Αιγύπτου κτλ. Ότι ο προφήτης Ηλίας ερχόταν με διαστημόπλοιο. Όλα αυτά, καταλαβαίνω, δεν ισχύουν.
1: Μάλλον. Είναι μια ωραία μυθολογία που όλους μας ελκύει.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά που λέτε εσείς οι επιστήμονες. Έχει τη γοητεία του η εξερεύνηση του αγνώστου, να το πούμε, η πιθανότητα να υπάρχουν εξωγήινοι πολιτισμοί, αλλά μέχρι αυτή την ώρα που τουλάχιστον μιλάμε δεν είναι αποδεδειγμένο κάτι τέτοιο. Στο μέλλον ενδεχομένως να συμβεί μια επαφή τρίτου τύπου, όπως τις λέγαμε πάλι στις δεκαετίες του 80, στις ταινίες που είχαμε τις δεκαετίες του 80. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Ξενοφών Μουσάς, καθηγητής φυσικής του διαστήματος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αν και μας καταρρύψατε
1: ίσως αξίζει να πούμε το εξής, αν έχουμε δευτερόλεπτα,
0: βεβαίως,
1: πολλοί νέοι Έλληνες επιστήμονες εργάζονται σε αυτή την κατεύθυνση, συμμετέχουν σε διαστημικά προγράμματα τα οποία θα μελετήσουν την πιθανότητα και με μετρήσεις ύπαρξης ζωής, ας πούμε, στους ωκεανούς της Ευρώπης του Δία, που είναι ένας δορυφόρος, ομοίως του Γανιμίδη, αλλά και του Τιτάνα, που έχει λίμνες που ήδη τις έχουμε μελετήσει, και μάλιστα με παλιούς μου φοιτητές. Χωρίς να είμαστε οι μόνοι, επαναλαμβάνω, είναι πολλοί Έλληνες που πολύ άξια μελετούν αυτά τα πράγματα.
0: Λοιπόν, θα διαβάζουμε πάντα τις εξελίξεις στον τομέα του διαστήματος. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και εξαιρετικό μυστήριο και εξαιρετική γοητεία. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλες και όλοι. Γεια σας.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, πριν κλείσουμε, δύο από τα μηνύματά σας ακόμα. Καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Όπως πάρα πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής, εξωγήινη ζωή βάσει των πιθανότητων υπάρχει. Εξωγήινη νοημοσύνη είναι άγνωστο και μάλλον απίθανο. Και ο Σωτήρης, το μήνυμα του Σωτήρη, νομίζω αυτό μπορεί να είναι και ο επίλογος της εκπομπής μας. Είμαστε σίγουροι ότι είναι εξωγήινοι και όχι γήινοι που έχουν εφεύρει τα ταξίδια στον χρόνο. Λέω εγώ τώρα, αναρωτιέται ο Σωτήρης. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. 8 και 54 και 10 δευτερόλεπτα. Πάμε να. Βασικά τι πάμε, πάω να ντυθώ, να συναντηθούμε και στην τηλεόραση του Sky στις 9:40. Από την άλλη εβδομάδα, εγγυημένο, δεδομένο, κλειδωμένο, ο Γιάννης Πιταράς μαζί σας και μαζί μου. Να έχετε μια υπέροχη Κυριακή. Η μέρα είναι τέλεια. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί τραγουδάς?
1: Δεν το ελέγχω.
2: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
3: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
10: Η ώρα είναι 9.
11: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στερ.
12: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
15: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Πίκνικ, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
16: Στην θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Φορτηγό πλοίο Χίδιν Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 23 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του Κατάρ, Ντόχα. Το πλοίο δήλωσε πως επλήγη από άγνωστο βλήμα και ότι ξέσπασε μικρή φωτιά η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρξαν θύματα από το περιστατικό, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Στο μέτωπο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο Αμερικανός πρόεδρος παραμένει σε αναμονή της απάντησης του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρόταση είναι υπό εξέταση, χωρίς να αναφέρει ωστόσο τον ακριβή χρόνο για την απάντηση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον Ιρανικών πετρελαιοφόρων θα αντιμετωπιστεί με αντίπεινα εναντίον Αμερικανικών βάσεων. Στη Βουλγαρία εντοπίζεται περίπου το 80% των αδήλωτων POS στη χώρα μας, ενώ οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει αντίστοιχες περιπτώσεις που συνδέονται με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα κέρδη από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και εν συνεχεία επαναπατρίζονται εκτός τραπεζικού συστήματος, κυρίως με μεταφορά μετρητών. Η Βουλγαρία φαίνεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή για πολλούς επιτίδιους, κυρίως λόγω της γεωγραφικής συγκύτητας με την Ελλάδα. Οι μετακινήσεις είναι εύκολες και συχνές, επιτρέποντας σε περισσότερα από ένα άτομα να μεταφέρουν ποσά έως 10.000 ευρώ ο καθένας, χωρίς υποχρέωση δήλωσής τους στις αρχές. Σε εξέλιξη είναι από το λιμενικό δύο επιχειρήσεις μεταφοράς αλλοδαπών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 85 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε Λέμβο και οι οποίοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Άλλοι 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε χθες η ΑΕΚ από τη Ρήτας Βίλνιους στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα ΑΕΛ Αστέρας 1-1, Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2.
17: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
16: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
18: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
16: Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές συμπόρες και είναι πιθανόν στα ορεινά να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.
19: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
20: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
19: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
16: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
21: Χορηγός ΔΕΗ. Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία, η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
22: Καλημέρα σας, καλή Κυριακή αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Στην εξιστόρηση του 19ου αιώνα σταματούμε για λίγο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν από δύο Κυριακές είχαμε την χαρά να συζητήσουμε με την κυρία Σόντι Τριανταφύλου, την ιστορικό η οποία έχει διαβάσει αμερικανική ιστορία. Σκέφτηκα όμως ότι να μην σταματήσουμε μόνο, να μην μείνουμε στην κυρία Τριανταφύλου, αλλά να διερευνήσουμε περαιτέρω εις βάθος που λέμε, ακόμη πιο θεωρητικά, το θέμα Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και ήρθαμε στον Θάνο Μπερέμη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
23: Καλώς σας βρήκα.
22: Καλή Κυριακή. Ο κύριος Μπερέμης είναι και Αμερικανός σπουδαγμένος και ως πατέρας της σύγχρονης ιστοριογραφίας. Τι να κάνουμε, είσαστε.
23: Παππούς.
22: Εσείς και ο αείμνηστος Γιάννης Κολιόπουλος.
23: Ναι, πράγματι.
22: Λοιπόν, σκέφτηκα, κύριε καθηγητά, να το προχωρήσουμε λίγο, να μας βάλετε πιο βαθιά στη σκέψη και στο θεωρητικό περίβλημα των πατέρων του Αμερικανικού έθνους. Γιατί θα ήθελα σε αυτό το δίωρο να κάνουμε και αυτό το άλμα από το χθες στο σήμερα.
23: Πολλοί αναρωτιόνται αν η Αμερική του Τζέφερσον, του Ουάσιγκτον, του Βενιαμίν Φραγκλίνου και πολλών άλλων σπουδαίων ανθρώπων εκείνης της εποχής δεν πάει ανάποδα στην ιστορία. Δηλαδή δεν κάνει βήματα προς τα πίσω. Γιατί η σημερινή Αμερική του γνωστού και μη εξαιρεταίου δεν θυμίζει καθόλου εκείνη τη λαμπρή πρώτη εποχή. Καθόλου.
22: Και αν γυρίσουμε πίσω στο 1776, ναι, φέτος είναι 250 χρόνια.
23: Ακριβώς.
22: Το 2026, ναι, θα τιμήσουν τα 250 χρόνια, ναι, από την περίφημη επανάσταση,
23: ναι,
22: αμερικανική.
23: Ναι. Που πρέπει να πούμε ότι για μας τους Έλληνες προηγήθηκε της γαλλικής επαναστάσεως. Δηλαδή, γιατί προηγήθηκε. Καλά, και χρονικά ήταν λίγο νωρίτερα, 1775 ξέρω, ναι, εγώ, 1789 η γαλλική. Άρα η αμερικανική προηγήθηκε. Αλλά δεν προηγήθηκε μόνο για αυτό το λόγο. Προηγήθηκε γιατί η αμερικανική είναι επανάσταση. Είναι απολύτως το έργο του Βρετανού φιλοσόφου Τζον Λοκ. Ο οποίος Τζον Λοκ, ο εφευρέτης του φιλελευθερισμού στον κόσμο, είναι ο πρώτος μεγάλος φιλελεύθερος διανοητής.
22: Παγκόσμια ιδέα.
23: Παγκόσμια ιδέα, ακριβώς. 100 χρόνια πριν από τη Γαλλική Επανάσταση, 100 χρόνια προηγήθηκε και ήταν, αν θέλετε, ο πατέρας της έξωσης των Στιούαρτ από την Αγγλία. Δηλαδή η λεγόμενη Ανέμακτη Επανάσταση του 1689, ανέμακτη γιατί δεχήθηκε αίμα, και σπουδαία επανάσταση γιατί πέτυχε να αλλάξει δυναστεία η Αγγλία από τους Στιούαρτ, οι οποίοι ήταν ο λίγον συντηρητικοί, το λιγότερο μπορεί να πει κανείς.
22: Ευγενικά.
23: Ευγενικά. Στους επόμενους που είναι μια σειρά από άλλους βασιλιάδες και βασίλισσες.
22: Τι διδάσκει ο φιλόσοφος αυτός, κύριε Μπερέμη?
23: Αυτός διδάσκει ότι οι άνθρωποι γεννιόμαστε αυτά που ξέρουμε από την Αμερικανική Επανάσταση. Ίση, έχουμε τα ίδια δικαιώματα.
22: Άσπρη, μαύρη.
23: Άσπρη, μαύρη, κίτρινη. Ναι. Όλοι είμαστε ένα. Βέβαια υπάρχουν αντιφάσεις στην Αμερική πάνω σε αυτή την πραγματικότητα, γιατί οι μαύροι δεν είναι ίσοι με τους λευκούς. Άργησαν πάρα πολύ.
22: Ναι, και θα τους βασανίσει πάρα πολύ και τους βασανίζει πάρα πολύ αυτό το θέμα της δουλείας. Θα το δούμε
23: αναμφίβολα,
22: στη συνέχεια. Αυτό.
23: Αναμφίβολα. Ναι. Είναι ένα από τα κακά σημεία της αμερικανικής ιστορίας, τα οποία ποτέ δεν εξομαλύνθηκαν τελείως. Γιατί η διάλυση της οικογένειας του μαύρου ανθρώπου συντελέστηκε την εποχή της δουλείας. Δηλαδή αλλού πουλάγες τον μπαμπά, αλλού τη μαμά, αλλού τα παιδιά. Άντε να κάνεις οικογένεια μετά. Πώς να κάνεις οικογένεια. Και αυτό κυνηγάει τους μαύρους ακόμα. Δηλαδή οι οικογένειες, το λέω ως εκ περισσού, αλλά είναι ενδιαφέρον, γιατί η οικογένεια που υπήρξε ο στυλοβάτης των Ελλήνων της Αμερικής, των Ιταλών, των Εβραίων, των όλων, στην οικογένεια βασίστηκαν όλοι αυτοί, δεν υπάρχει για τους μαύρους. Γιατί? Γιατί ο μπαμπάς, και είναι κρίμα, λυπάμαι που το λέω έτσι σκληρά, αλλά ο μπαμπάς έχει μάθει να φεύγει μετά από 2-3 παιδιά. Δεν κάθεται στο ίδιο σπίτι, αλλάζει η γειτονιά. Και η οικογένεια μένει στη μαμά την καημένη, η οποία παλεύει να φέρει βόλτα τα παιδιά.
0: Τα λέω όλα αυτά για να σας πω. Η οικογένεια σε μισό πόδι, αυτό είναι το πρόβλημα.
23: Σε μισό πόδι. Ακριβώς.
0: Που αναλαμβάνει ένας γονέας να κρατήσει όλο αυτό το σχήμα το οικογενειακό.
23: Έτσι. Ναι. Και ενώ η οικογένεια είναι η βάση όλων των μεταναστών, οι Έλληνες της Αμερικής τι είναι? Είναι μια οικογένεια ενωμένη και δυνατή μέχρι το τέλος. Δεν υπάρχει εκεί. Και το άλλο θύμα βέβαια της Αμερικής είναι οι Ινδιάνοι, οι οποίοι ήταν οι πραγματικοί Αμερικανοί, αυτοί μεγάλωσαν και γεννήθηκαν. Το πρώτο που τους κατέστρεψε ήταν τα μικρόβια που έφεραν οι Λευκοί στην Αμερική. Δηλαδή είναι εκπληκτικό, γιατί πήγαιναν σε ένα χωριό Ινδιάνων όταν πρώτο φτάσανε στη πρώτη Πουριτανοί Αμερικανοί. Και την άλλη μέρα δεν ήταν κανένας ζωντανός, είχαν πεθάνει όλοι.
0: Δηλαδή, κύριε Βερέμ, ό,τι συνέβη στη Λατινική Αμερική με τους πολιτισμούς και τους κονκισταδόρες, αντιστοίχως και στη Βόρεια Αμερική έγινε ακριβώς το ίδιο πράγμα.
23: Ακριβώς. Και ο μέγας φωνέας ήταν πρώτα τα μικρόβια της γρίπης. Η γρίπη τους θέρισε τους Ινδιάνους.
0: Προτού αρπάξουν τη γη. Γίνει η επέκταση προς τη Δύση.
23: Προτού γίνει η επέκταση, η οποία επέκταση έγινε σταδιακά. Τους διώξαν, ποτέ δεν τους αναγνώρισαν ως μέρος της αμερικανικής κοινωνίας και πάνε περίπατο αυτά τα οι άνθρωποι γεννιόνται ίσοι κλπ. Δεν ισχύουν για τους μαύρους της δουλείας και δεν ισχύουν και για τους Ινδιάνους. Οι οποίοι στο τέλος σπρώχτηκαν και τους πήγαν στην άλλη όχθη της Αμερικής, στη Δύση.
0: Πάμε να το ξαναπάρουμε από την αρχή λοιπόν. Διδάσκει αυτό ο μεγάλος φιλόσοφος και οι πατέρες του αμερικανικού έθνους πιάνουν αυτές τις ιδέες, πάνω σε αυτές οικοδομούν την καινούρια κοινωνία.
23: Πάνω σε αυτές οικοδομούν την καινούρια κοινωνία, τάσσονται εναντίον της βασιλείας βέβαια της Βρετανικής μοναρχίας, γιατί θεωρούν ότι δεν συνάδει η κληρονομική μοναρχία με τον φιλελευθερισμό και αναδεικνύουν το μικρό ανθρωπάκο σαν την βάση του νέου αμερικανικού συστήματος δημοκρατίας. Ο μικρός ανθρωπάκος, δηλαδή βλέπεις τον Τζέφερσον τώρα, ο οποίος ήξερε ελληνικά, λατινικά, ήταν διαβασμένος όσο πολύ λίγοι της σημερινής εποχής, όχι εκείνης, πάρα πολύ διαβασμένος άνθρωπος, σοφός, είχε κάνει πρέσβη στη Γαλλία όπου πέτυχε πάρα πολλά πράγματα. Οι Γάλλοι τον θαύμαζαν, λέγαν πω, ο καινούριος άνθρωπος ήρθε. Αυτόν και τον Βενιαμίν Φραγκλίνο, τον οποίον τον λάτρευαν. Γιατί ο Φραγκλίνος αρνήθηκε να βάλει τα καπέλα εκείνα που βάζαν της εποχής και τα ρούχα τα στενά. Και ερχόταν με κάτι προβιές. Και λέγανε αυτός είναι άνθρωπος. Λοιπόν, οι σπουδαίοι αυτοί πρώτοι Αμερικάνοι, Τζέφερσον, Μάντισον,
0: Χάμιλτον,
23: ο Φραγκλίνος κλπ. Έλεγαν πράγματα τα οποία σήμερα θα ήταν απολύτως αποδεκτά. Δεν λένε τίποτα παράδοξο. Εκτός του ότι ο Τζέφερσον ήταν και δουλοκτήτης, είχε 100 δούλους. Και μάλιστα με μια μαυρούλα που είχε φιλενάδα, γιατί πέθανε η γυναίκα του κάποια στιγμή, τον άφησε τον καημένο χείρο και αυτός τα έφτιαξε με μια μαυρούλα και έκανε 4-5 παιδιά, τα οποία υπάρχουν ακόμα οι απόγονοί του. Και τους βρήκαν με DNA βέβαια. Είπαν
0: ότι είναι πραγματικά απόγονοι.
23: Είναι απόγονοι γιατί τα κόκαλά του υπάρχουν κάπου, κάποιο στοιχείο από το DNA το δικό του, και έτσι βρήκαν ότι τα παιδιά, οι μαύροι αυτοί, είναι δικά του παιδιά ή απόγονοι, τέλος πάντων. Τα λέω όλα αυτά για να πω πόσο αντιφατικοί είναι οι άνθρωποι γενικότερα. Δηλαδή, από τη μια λατρεύουν τον φιλελευθερισμό, λατρεύουν το αβασίλευτο καθεστώς, τη δημοκρατία, την ισότητα και όλα τα καλά, και από την άλλη έχουν μαύρους και Ινδιάνους, που δεν είναι άνθρωποι. Είναι κάτι κάτω από το ανθρώπινο.
0: Ο Εμφύλιος και ο Λίνκον δεν θα τους απελευθερώσει από αυτό, ή θα γίνει εν μέρη μια κάποια αναγνώριση των μαύρων?
23: Είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση αυτή, γιατί ο εμφύλιος είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό έργο του Αβραάμ Λίνκον. Ο Λίνκον ίσως είναι η πιο συμπαθητική και ανθρώπινη προσωπικότητα στην αμερικανική ιστορία, πολιτική ιστορία. Είναι ένας άνθρωπος λαϊκής προελεύσεως, αυτοδημιούργητος 100%, σπούδασε νομικά και έγινε δικηγόρος και καλός δικηγόρος, ένας ευφιέστατος άνθρωπος, ο οποίος κατάλαβε ότι η Αμερική διαλύεται. Και διαλύεται γιατί υπήρχαν τουλάχιστον δύο Αμερικές, αν όχι τρεις ή τέσσερις, οι οποίες βασίζονταν σε άλλα ήθη και έθιμα. Δηλαδή η μεν Αμερική του Λίνκον βασιζόταν στο Τζον Λοκ, στο φιλελευθερισμό τον πραγματικό, η δε Αμερική του Νότου, η οποία ήταν πάρα πολύ αποδοτική σε εξαγωγές βαμβακιού και καπνού, βασιζόταν στη δουλεία. Και θέλησαν κάποια στιγμή οι Δυτικοί, επειδή δεν συνέπιπταν τα συμφέροντα με τους εργάτες του Βορρά, γιατί οι εργάτες του Βορρά λέγανε πώς να ανταγωνιστούμε εμείς τους δούλους του Νότου που είναι τζάμπα, που τους αγοράζετε και τους έχετε τζάμπα μια ζωή. Εμείς θέλουμε να πληρωθούμε, να βγάλουμε το μεροκάματο. Και αυτό στάθηκε βέβαια ένα μεγάλο εμπόδιο στη συνεννόηση Νότου και Βορρά. Βέβαια ο Νότος ξεκίνησε μεν το 1860 ως μεγάλη πηγή εσόδων για την Αμερική, γιατί έκανε εξαγωγές αυτών των προϊόντων, αλλά ο Βορράς σιγά σιγά αναπτυσσόταν και γρηγορότερα με τη βιομηχανική επανάσταση. Και έτσι η βιομηχανία του Βορρά στάθηκε το μεγάλο όπλο του Λίνκον, ο οποίος Λίνκον, πρέπει να πούμε και αυτό είναι το ενδιαφέρον, πολλοί τον κατηγόρησαν μάλιστα γι' αυτό, ότι δεν είχε συλλάβει το θέμα των μαύρων. Είναι ένα μυστήριο, δηλαδή και ο Τζέφερσον πριν από πολλά χρόνια και ο Αβραάμ Λίνκον το θέμα των μαύρων δεν το κατανοούσε. Αλλά όταν βέβαια μελέτησε το σύνολο του προβλήματος, είπε, βρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε τους μαύρους μη ανθρώπους. Πρέπει να τους βάλουμε μέσα στο σύστημα. Αλλιώς θα έχουμε ένα κενό. Δεν είναι δυνατόν. Είναι άνθρωποι αυτοί. Και μάλιστα ρώτησε και μία δικιά του υπηρέτρια, της μαύρη, της λέει, θέλω να με ενημερώσετε για την φυλή σας, για τους ανθρώπους σας, γιατί ξέρω πάρα πολύ λίγα. Ήταν υπέροχος άνθρωπος ο Λίνκον. Υπέροχος πραγματικά. Και κάθισε αυτή και του είπε αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και πράγματι η πρώτη του κίνηση όταν κατάλαβε τη σημασία αυτή του θέματος, του προβλήματος του φυλετικού, ήταν να φέρει στον Αμερικανικό στρατό σώματα μαύρων. Σώματα στρατού με τους μαύρους, οι οποίοι πολέμησαν στον εμφύλιο και πολέμησαν και γενναία, αλλά, και εδώ έρχομαι στα μεταεμφυλιακά, τον Μεν Λίνκον τον δολοφόνησε ο Μπούθ, ένας ηθοποιός του Νότιος, ο οποίος θεωρούσε ότι κατέστρεψε τον κόσμο του, και όντως κατέστρεψε τον κόσμο των Νοτίων ο Λίνκον και ο εμφύλιος, αλλά απ' την άλλη μεριά περίμεναν όλοι ότι ο αντιπρόεδρος Τζόνσον, λεγόταν Άντριου Τζόνσον, ότι θα
22: υπάρχει
23: έκανε...
22: και άλλος Τζόνσον αργότερα, αλλά...
23: Πολύ, ναι, είναι και ο Λίντον Τζόνσον. Ο Λίντον Τζόνσον ήταν πραγματικός φίλος των μαύρων. Να ένας Αμερικανός πολιτικός που πραγματικά...
22: Της σύγχρονης εποχής.
23: Της σύγχρονης εποχής, αλλά αναδείχθηκε άψογος ως προς το θέμα των μαύρων. Γιατί ο ίδιος ήταν φτωχόπεδο στο Τέξας και δίδασκε μεξικάνους φτωχούς ανθρώπους και είχε μια ροπή προς τους αδικημένους της κοινωνίας και μεταξύ αυτών και τους μαύρους, και τους βοήθησε πάρα πολύ ο Λίντον Τζόνσον. Ο Άντριου Τζόνσον αντίθετα, ο οποίος ήταν υπέρ των μικρών γεωκτητών και τρόμαξε τους Νοτίους όταν διαδέχθηκε τον Λίνκον, γιατί ήταν ο αντιπρόεδρος του. Πέθανε ο Λίνκον, Τζόνσον πρόεδρος, και τρόμαξαν, είπανε πω τώρα έρχεται το τέλος μας των μεγάλων γεωκτημόνων. Ανταυτού ο Τζόνσον αποδείχθηκε με πολύ συντηρητικότερος από ό,τι νόμιζε το κοινό και δεν έκανε σχεδόν τίποτα για τους μαύρους. Τόσο πολύ που στο τέλος του κάνανε impeachment. Το impeachment είναι καταγγελία από το Κογκρέσο. Αυτό που κάναν στον Νίξον τον 20ο αιώνα, που του είπαν λόγω του Watergate, του είπαν ή φεύγεις με τη θέλησή σου από την Προεδρία ή σε καταδικάζουμε και πας φυλακή για το Watergate. Και αναγκάστηκε να επιλέξει τη φυγή ο Νίξον. Κάτι ανάλογο έγινε με τον Τζόνσον, μόνο που δεν είχε τις ψήφους που χρειαζόταν το Κογκρέσο για να τον καταδικάσει. και τη γλίτωσε. Και αυτό σήμαινε άλλο μισό αιώνα κακής ζωής των μαύρων. Οι οποίοι μετακόμισαν, βέβαια έφυγαν από τον Νότο, άδειασαν τον Νότο και πήγαν στο Βορρά. Πήγαν στις μεγάλες πόλεις του Βορρά, όπου εργάστηκαν.
22: Ως βιομηχανικοί εργάτες πλέον.
23: Βιομηχανικοί εργάτες. Βέβαια αυτό τους έδωσε πολλά. Ατού, πρώτα απ' όλα ότι έπαιρναν ένα μισθό οι άνθρωποι. Αλλά παρέμειναν δεύτερης κατηγορίας πολίτες.
22: Αλλά η ένταξη δεν έγινε απόλυτα.
23: Δεν έγινε η ένταξη.
22: Στην Αμερικανική κοινωνία.
23: Ακριβώς. Και άργησε πάρα πολύ να γίνει. Και όπως σας έλεγα και στην αρχή της συζήτησής μας, ακόμα και σήμερα υπάρχει το πρόβλημα της οικογένειας στους μαύρους. Και υπάρχει μια κακά τα ψέματα. Τώρα, αν ψάξουμε την Αμερικανική κοινωνία, η λιγότερο επιτυχημένη κοινωνικά και με απολαβές ανάλογες με τους λευκούς είναι οι μαύροι. Ακόμα και σήμερα. Γι' αυτό έχουν βγάλει και αυτό το σύνθημα «Η ζωή του μαύρου μετράει». Είναι το καινούριο σύνθημα των μαύρων. Η ζωή του μαύρου μετράει.
22: Και μάλιστα μετά από αυτόν τον φόνο, από αυτή την βία, την αστυνομική,
23: την αστυνομική βία, ναι, που πνίξανε το πουκαρά, ναι, το μαύρο. Λοιπόν, η Αμερική είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση από πλευράς πολιτικής οικονομίας. Διότι είναι ένα κομμάτι της Ευρώπης, αλλά ένα κομμάτι, όχι πολλά.
22: Ωραία, ας πάμε τώρα πάλι στην αρχή. Ποιο είναι αυτό το κομμάτι της Ευρώπης που φεύγει, κύριε Βερέμη? Λοιπόν, και μπαίνει στα καράβια και λέει πάμε να φτιάξουμε κάτι άλλο τώρα.
23: Κάτι άλλο.
22: Ναι, και γιατί φεύγουν? Γιατί φεύγουν?
23: Πρώτον, υπάρχει το θρησκευτικό ζήτημα. Οι Πουριτανοί της Ευρώπης, που είναι οι ακραίοι Προτεστάντες, έχουν αντιπάλους παλιά έκδοση του χριστιανισμού, δηλαδή την Καθολική Εκκλησία. Στη Μεν Γαλλία γίνεται η νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου
22: και τρέχει αίμα ποτάμι.
23: Και τρέχει το αίμα ποτάμι. Πολλοί φεύγουν, εγκαταλείπουν την Αγγλία και πάνε στην...
22: Εγκαταλείπουν τη Γαλλία.
23: Με συγχωρείτε, εγκαταλείπουν, ναι, τη Γαλλία και πάνε στο Βορρά τον Ευρωπαϊκό και γεμίζει ο Βορράς Προτεστάντες. Αλλά η Καθολική Εκκλησία εξακολουθεί να είναι υπέρτερη στην Ιταλία, στο Νότο, στη Γαλλία και σε άλλες χώρες του Νότου του Ευρωπαϊκού. Είναι λοιπόν, υπάρχει μία σύγκρουση μεταξύ παραδοσιακών καθολικών χριστιανών και προτεσταντών.
22: Αυτό στην κοινωνία του νησιού πώς λειτουργεί? Μεταξύ Σκοτσέζων, Άγγλων κτλ.
23: Μάλιστα. Κοιτάξτε, οι Βρετανοί έχουν μία μετάλλαξη του καθολισμού που λέγεται Αγγλικανική Εκκλησία. Δηλαδή η Αγγλικανική Εκκλησία θυμίζει την Καθολική Εκκλησία γιατί έχει όλη την ιεραρχία, τον Αρχιεπίσκοπο του Κάντερμπουρι, τους ιερείς που είναι όλες τις βαθμίδες κλπ.
22: Αλλά έχει το βασιλιά πάνω.
23: Αλλά έχει το βασιλιά πάνω και λέει ο βασιλιάς είναι ο αρχηγός. Το οποίο...
22: Της Εκκλησίας.
23: Της Εκκλησίας. Το οποίο δεν ικανοποιεί όμως το λαουτζίκο, τον πραγματικά πουριτανικό, ακραίο προτεσταντικό. Δεν τον ικανοποιεί. Ας μην ξεχνάμε τον Βρετανικό εμφύλιο. Ο Βρετανικός εμφύλιος είναι ανάμεσα στους Πουριτανούς του Θωμά Κρόμουελ και την Αγγλικανική Εκκλησία και τους Αγγλικανούς αριστοκράτες. Και ξέρουμε το αποτέλεσμα, νικάει ο Κρόμουελ, αλλά δεν διαρκεί η δικιά του επιτυχία. Επανέρχονται οι Στούαρτ. Τον μεν Κάρολο τον πρώτο τον αποκεφαλίζουν οι Βρετανοί, αλλά έρχεται μετά ο Κάρολος ο δεύτερος, ο Ιάκωβος ο δεύτερος κλπ. Και για να γίνει πραγματική έξωση των Στιούαρτ επί Τζον Λοκ, όταν φεύγουν για καλά και φέρνουν οι Βρετανοί τον βασιλιά της Ολλανδίας με τη σύζυγό του που είναι κόρη του Ιακώβου του δευτέρου που διώχτηκε. Είναι η κόρη του και έτσι υπάρχει μια νομιμότητα εκεί. Λοιπόν, είναι ο Βίλιαμ και η Μέρη, ο Γουλιέλμος της Ολλανδίας και η Μέρη, η κόρη του βασιλιά της, πρώην βασιλιά της Αγγλίας. Μετά αρχίζει μια νέα ιστορία, να μην πάμε στις λεπτομέρειες, αλλά η νέα ιστορία είναι οι Γερμανοί πια βασιλιάδες, οι οποίοι έρχονται τον επόμενο αιώνα.
22: Τροφοδοτούν τον Νίκο τον Αγγλικό.
23: Ακριβώς, ακριβώς. Από εκεί και πέρα η Αγγλία είναι ένα παράρτημα των Γερμανών, πραγματικά δηλαδή, χωρίς καμία εξαίρεση. Γιώργιος ο πρώτος, Γιώργιος ο δεύτερος, Γιώργιος ο τρίτος, Γουλιέλμος και Βικτωρία, η οποία Βικτωρία παντρεύεται και Γερμανό πρίγκιπα. Άρα είναι Γερμανοί και από τις δύο μεριές. δεν υπάρχει ίχνος μη γερμανικού αίματος
0: στο Βρετανικό θρόνο.
23: Στο Βρετανικό θρόνο ακριβώς.
0: Ωραία. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
23: Βεβαίως.
0: Παρακαλώ πολύ, κύριε Βερέμη. Και αμέσως μετά, κυρίες και κύριοι, η συνέχεια της αμερικανικής ιστορίας με την θεωρητική προσέγγιση. Δεν θα αποφύγουμε, αντιθέτως θέλουμε να κάνουμε και τα άλματά μας το σήμερα για να μπορούμε να κάνουμε να κατανοούμε καλύτερα τα δεδομένα που έχουμε και τα οποία ζούμε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
21: Χορηγός ΔΕΗ.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
2: Μπράβο, πατέρα σου!
1: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό.

0: Γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Hondius, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε νωρίτερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ γύρω του έχει ήδη επιβληθεί μια ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πλήρωμα υπό αυστηρά μέτρα θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί, δεν προβλέπεται επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο πλοίο ως επαφές υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Φορτηγό πλοίο Hidden Fortiu επλήγη από άγνωστο βλήμα στον κόλπο σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Όπως ανέφερε η υπηρεσία, το πλοίο επλήγη από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μικρή φωτιά η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρξαν θύματα από το περιστατικό, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Την απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αναμένει ο Αμερικανός πρόεδρος, όπως δήλωσε ο ίδιος. Προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα όσα έχει ζητήσει. Την ίδια ώρα το Ιράν απειλεί να στοχοποιήσει εγκαταστάσεις και πλοία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή σε περίπτωση νέων επιθέσεων εναντίον δεξαμενόπλοιών του. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του. Και ο καιρός σχεδόν έθριος με λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Εάν τώρα ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, φιλοξενούμενος αυτήν την πρώτη Κυριακή είναι ο καθηγητής Θάνος Βερέμης, ομότιμος καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, και συνεχίζουμε την συζήτησή μας στην περιγραφή των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε ξεκινήσει δύο εβδομάδες πριν με την κυρία Σώτη Τριανταφύλου και σκέφτηκα, κυρίες και κύριοι, τα ξαναλέω και για εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, σκέφτηκα να προχωρήσουμε εις βάθος στο θεωρητικό σκέλος των Ηνωμένων Πολιτειών με τον κύριο Βερέμη, ο οποίος είναι Αμερικανοτραφής και γνώρισε και εκπαιδευτικά

0: Τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι δεν είναι, κύριε καθηγητά? Βεβαίως. Καλημέρα σας και πάλι.
1: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, είναι κατά κύριο λόγο οι θρησκευτικοί λόγοι που διώχνουν τους Βρετανούς και τους βάζουν. Οι θρησκευτικοί λόγοι τους υποχρεώνουν να μπουν στα καράβια και να βγουν απέναντι στην Βόρεια Αμερική.
1: Είναι κυρίως θρησκευτικοί λόγοι. Πρέπει βέβαια να κάνουμε μια διαφοροποίηση ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται στην περιοχή της Μασαχουσέτης, που είναι οι πιστοί Προτεστάντες, και σε εκείνους που είχαν ήδη κατοικήσει στην Βιρτζίνια προς τιμήν της βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας, που ήταν Παρθένα, υποτίθεται. Βιρτζίνια, Virgin, Παρθένα, Ελισάβετ. Λοιπόν, αυτή την αποικία την ίδρυσαν επίσης Βρετανοί, αλλά δεν ήταν οι Βρετανοί οι πιστοί στην Εκκλησία, ήταν οι περιπετειώδεις Βρετανοί, αυτοί που τους κυνηγούσαν ενδεχομένως και για αποπτέσματα έως εγκλήματα στη χώρα τους, και την κοπάνισαν για να βρουν ελευθερίες εκεί δικές τους. Και αυτοί σχημάτισαν τον Αμερικανικό Νότο. Είναι η αρχή, η Βιρτζίνια, των μεγάλων εκτάσεων, των μεγάλων ιδιοκτησιών, της παραγωγής αυτών των εξαγώγημων τότε προϊόντων, δηλαδή βαμβάκι κυρίως και καπνό, και εκεί είναι κάθε λογής νεοφερμένος στην Αμερική. Καμία σχέση δηλαδή με τη Βοστόνη, που είναι οι καλοί Προτεστάντες, οι οποίοι έχουν άλλη λογική και άλλη τρόπο του σκέπτεσαι.
0: Σε αυτόν τον νότο κτίζεται κάτι που είναι κοντά στη φεουδαρχία, με τα μεγάλα κτήματα, με τον κτηματία, ή δεν έχει κάποια
1: θα
0: σχέση?
1: Θα μπορούσε να ήταν φεουδαρχικός ο νότος, αλλά δεν ήταν, γιατί και οι νότοι και οι βόρειοι στην αρχή συμφωνούν ότι η βασιλεία η Βρετανική είναι κακό πράγμα για την Αμερική. Γιατί η Βρετανία εκμεταλλεύεται τους επίκους της Αμερικής, τους φορολογεί διαρκώς, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ευτυχία τους την πραγματική, εξού και στα δικαιώματα του ανθρώπου προστίθεται και η ανθρώπινη ευτυχία, η αναζήτηση της ανθρώπινης ευτυχίας είναι κάτι που το έχουν ανάγκη οι άνθρωποι, δεν είναι μόνο η ισότης και η αδελφότης, είναι και η ευτυχία, η αναζήτηση ευτυχίας. Αυτό δεν υπάρχει στο γαλλικό, στην αντίστοιχη χάρτα για τα δικαιώματα του πολίτη. Είναι αμερικανική εφεύρεση. Λοιπόν, οι επαναστατημένοι πλέον Αμερικανοί, όταν φτάνουν στο σημείο της επανάστασης, είναι ιστορία μεγάλη πώς φτάνουν, είναι να καταργήσουν την κληρονομική βασιλεία και να κατασκευάσουν μια δημοκρατία ελληνικού και ρωμαϊκού τύπου, όταν υπήρχε ρωμαϊκή δημοκρατία πριν από τους αυτοκράτορες. Και στο σημείο αυτό συνασπίζεται ο Βοράς με τον Νότο. Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα αυτό το ρήγμα που θα βρούμε αργότερα στην Αμερική.
0: Και που στην επανάσταση λοιπόν είναι ενωμένοι.
1: Είναι ενωμένοι.
0: Ναι.
1: Είναι ενωμένοι. Δεν είναι ενωμένοι όλοι οι Αμερικάνοι. Πρέπει να πούμε και αυτό, γιατί ξέρετε, ο καθένας που κατασκευάζει, που θέλει να δημιουργήσει την ιστορία της χώρας του, βάζει πράγματα που δεν υπήρξαν. Αυτό συμβαίνει σε όλους και σε εμάς. Οι ήρωες του 21 που πολεμούσαν για την ελευθερία. Αστεία πράγματα. Δεν πολεμούσαν για την ελευθερία, πολεμούσαν για την προσωπική τους επιτυχία, ας το πούμε έτσι. Αν υπάρχει ένας ήρωας στην Ελληνική Επανάσταση που πραγματικά έκανε τον αγώνα 24ωρο, ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης. Ο καλύτερος, θα έλεγα, ήρωας. Αν και αυτό στο τέλος έκανε την παλιοδουλειά που έβαλε φωτιά στην...
0: στο στόλο.
1: Στο στόλο, ναι. Φρεγάδα Ελλάς, που ήταν όλα τα λεφτά του δανείου πλέον εκεί και σε άλλα μερικά πράγματα. Λοιπόν, οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι η Αμερικανική Επανάσταση, στην Επανάσταση, ήταν σύσσωμο το έθνος. Δεν ήταν σύσσωμο το έθνος.
0: Υπήρχαν ηθικές αξίες, κύριε Βερέμη, στα θεμέλια αυτής της Επανάστασης?
1: Βεβαίως. Και οι ηθικές αξίες στην περίπτωση των επαναστατών προέρχονται από τον Τζον Λοκ. Είναι η ελευθερία, είναι η
0: ισότητα που είπαμε μεταξύ των ανθρώπων, με το μεγάλο αστερίσκο της δουλείας βέβαια.
1: Αλλά... ναι, με το μεγάλο αστερίσκο της δουλείας, αλλά οι βασικές ιδέες είναι ιδέες όλων των δημοκρατών γενικώς. Η επιτυχία της Επανάστασης οφείλεται στο ότι υπήρχε ένας λόγος σοβαρός για την εξέγερση και για την αποπομπή των Βρετανών. Τώρα, το πώς έγινε αυτό είναι το ενδιαφέρον. Έγινε κυρίως χάρη στην συμμαχία Γάλλων και Αμερικανών. Οι Γάλλοι συμμάχησαν με τους Αμερικανούς εναντίον των Βρετανών. Και σε αυτό τον πόλεμο Εποφελήθηκαν οι Αμερικανοί, κέρδισαν χάρη στη γαλλική βοήθεια.
0: Την οποία την καλλιέργησαν οι Αμερικανοί ή προσφέρθηκαν οι Γάλλοι.
1: Την καλλιέργησαν οι Αμερικανοί και προσφέρθηκαν και οι άλλοι, γιατί πρέπει να θυμηθούμε ότι ακόμα η Γαλλία δεν είχε γνωρίσει την επανάσταση τη δικιά της. Έρχεται λίγο αργότερα.
0: Είχε κατακτημένα εδάφη στο νότο της Βορειοαμερικής. Η Γαλλία τότε.
1: Η Γαλλία ανταγωνιζόταν με τη Βρετανία για εδάφη στην Αμερική. Και πρέπει να πούμε ότι πουθενά ο ανταγωνισμός δεν ήταν πιο έκδηλος από ότι στον Καναδά. Στον Καναδά υπήρχαν οι βρετανικές περιοχές και οι γαλλικές και υπάρχουν ακόμα και σήμερα. Στο Κεμπέκ μιλάνε γαλλικά, στον υπόλοιπο Καναδά αγγλικά. Και μάλιστα τα γαλλικά τους είναι λίγο περίεργα, αλλά είναι γαλλικά. Και με ρώτησαν μάλιστα και εμένα, γιατί δεν μιλάς γαλλικά. Λέω, γιατί σέβομαι τη γλώσσα. Λέω, δεν θέλω να σας κάνω ζημιά. Όμως στην Αμερικανική Επανάσταση έγινε και ένας μικρός εμφύλιος. Αυτό είναι που οι Αμερικανοί δεν τονίζουν όταν διηγούνται την ιστορία της Επανάστασης. Δηλαδή υπήρξαν αυτοί που ήταν πιστοί στο θρόνο, οι οποίοι είπαν όχι, εμείς δεν πολεμάμε.
0: Άρα έγινε μάχη για το πολίτευμα του νέου κράτους.
1: Έγινε και για το πολίτευμα του νέου κράτους, αλλά στην αρχή ήταν ποιοι είναι υπέρ της
0: βασιλιά,
1: δημοκρατίας, της αβασίλευσης και ποιοι είναι υπέρ του βασιλιά. Εκεί χωρίστηκαν. Και ο Καναδάς γέμισε από πιστούς στο βασιλιά. Και γι' αυτό εξακολούθησε για πολλά χρόνια ο Καναδάς να ανήκει στην κοινοπολιτεία. Είναι αποτέλεσμα αυτής της του πρώτου εμφυλίου, ας το πούμε έτσι, μικρής εκτάσεως, αλλά υπήρξε.
0: Στην Αμερική ήταν πιο ξεκάθαρα τα πράγματα αναφορικώς με την βασιλεία και με την δημοκρατία.
1: Αυτοί που παρέμειναν στην Αμερική και που δοξάστηκαν τέλος πάντων στον αγώνα για την ανεξαρτησία, βεβαίως ήταν μιας λογικής, της λογικής του αβασίλευτου καθεστώτος. Τελείως. Αλλά αυτό δεν θα είχε γίνει αν δεν είχε προηγηθεί ο διαχωρισμός μεταξύ των πιστών στον θρόνο και στους επαναστάτες. Και πράγματι οι πρώτες κυβερνήσεις της Αμερικής ήταν οι καταπληκτικές. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί που ακολούθησαν ως πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώτα απ' όλα ο Ουάσιγκτον, ο οποίος Ουάσιγκτον ήταν ένας γεωκτήμων της Βιρτζίνια. Είχε προηγηθεί μια καριέρα στρατιωτική αλλά περιορισμένης εκτάσεως. Δηλαδή αυτός είχε πολεμήσει στο πλευρό των Βρετανών εναντίον των Γάλλων αρχικά ως αξιωματικός κάποιων ομάδων ενόπλων. Στη συνέχεια παντρεύτηκε μια πλούσια κόρη από τη Βιρτζίνια με πρίκα γερή και έγινε γεωκτήμων και ιδιοκτήτης μαύρων. Ήταν όμως γνωστός στην κοινότητα των Αμερικανών γενικά για την τιμιότητά του και για την ειλικρίνειά του. Δηλαδή είναι υποτίθετο άνθρωπος κατά τους Αμερικανούς που δεν είπε ποτέ ψέμα στη ζωή του. Θέλω να πω, ήταν πάντα σωστός. Και πράγματι ανέλαβε το έργο του αγώνα εναντίον της Βρετανίας με μικρά προσόντα στρατιωτικά. Διότι η Βρετανία έστειλαν μια τεράστια δύναμη. Νομίζω 25.000 στρατό, που τότε ήταν μεγάλη υπόθεση.
0: Για να καταπνίξει την
1: Επανάσταση. Και 250 πλοία. Κάτι απίθανοι αριθμοί. Και στο τέλος βέβαια δεν τα κατάφερε, κυρίως λόγω Γαλλίας. Γιατί ήρθε και η Γαλλία στο πλευρό των Αμερικανών. Τώρα το θέμα είναι πώς γίνεται η διαδοχή. Ο Ουάσιγκτον δήλωσε ότι μια θητεία τον εξέλιξαν και είπε θα κάνω μια θητεία, μετά φεύγω, θα πάω στο κτήμα μου. Και όντως. Και δεύτερος βγήκε ο Τζον Άνταμς από τη Βοστόνη, ένας τίμιος προτεστάντης. Πρέπει εδώ να συνδυάσουμε τον προτεσταντισμό με την φιλελεύθερη ιδεολογία. Ο προτεσταντισμός σε αντίθεση με τον καθολικισμό, ο οποίος ακολουθεί ένα πρότυπο οργάνωσης της Εκκλησίας και των πιστών, ο προτεσταντισμός καταργεί την Εκκλησία αυτή που ήξερε ο κόσμος και δίνει μεγάλη σημασία στην ιδιωτική σχέση του πιστού με το Θεό. Δηλαδή κάθε καλός προτεστάντης πριν κοιμηθεί το βράδυ κάνει την προσευχή του στο Θεό, του λέει τα βασανά του και του ζητάει τη βοήθειά του και του λέει περίπου ότι κοίταξε, υπήρξα καλός χριστιανός γιατί δεν είπα ψέματα, δεν έκλεψα κανέναν, εργάστηκα σκληρά κλπ. Είναι αυτή η σχέση ένα προς ένα με το Θεό που θα κηρύξει ο προτεσταντισμός. Ναι. Βέβαια υπάρχουν πολλές προτεσταντικές φατρίες. Για να καταλάβετε, οι μεθοδιστές δημιουργήθηκαν στην Αγγλία για να πολεμήσουν τον αλκοολισμό. Ήταν μια εποχή ο αλκοολισμός ένα μεγάλο πρόβλημα κοινωνικό και μάλιστα στους φτωχούς ανθρώπους οι οποίοι για να κατεβάσουν την πίκρα τους έπιναν
0: επειδή
1: και...
0: Επειδή είχαν μεταναστεύσει, είναι πρόβλημα της μετανάστευσης.
1: Πριν από τη μετανάστευση στην Αγγλία δημιουργείται. Okay. Αλλά αυτή η ίδια ομάδα, ας πούμε, ανθρώπων πάει και στην Αμερική όπου παίζει και ρόλο στην ποτοαπαγόρευση, παρακαλώ. Οι προτεστάντες μεθοδιστές. Βέβαια, εκεί η προτεσταντική ιδεολογία υφίσταται μεταλλάξεις. Αρχίζει σκληρά με τους ακραίους προτεστάντες και σιγά σιγά αποκτά μια πιο ανθρώπινη έκφραση.
0: Αυτές οι ομάδες, Quaker, Amish και λοιπά, είναι δημιουργήματα, παραρτήματα,
1: αυτής
0: της οικογένειας.
1: Αλλά είναι διαφορετική ο καθένας αυτό που κάνει. Και αυτό είναι ένα άλλο χαρακτηριστικό της Αμερικής. Ο αυτοσχεδιασμός στον τρόπο ζωής του κάθε ανθρώπου.
0: Ναι, και βλέπουν και μια μορφή κοινοκτημοσύνης. Δηλαδή αυτές είναι ομάδες που ζουν όλοι μαζί και έχουν κοινούς κανόνες συμπεριφοράς, διαβίωσης, σχέσεων.
1: Η ναι. κοινοκτημοσύνη ισχύει για κάτι μικρές μειονότητες, για τους Amish, Amish, ναι. οι οποίοι είναι, ζουν σε εποχή πριν από τις μεγάλες εφευρέσεις, ζουν όλοι μαζί, προσέχουν.
0: Αναχρονιστικά πλήρως κτλ.
1: Αλλά διαφορετικά. Οι περισσότεροι άλλοι Αμερικάνοι σε αυτό το τομέα δεν επιδιώκουν την κοινοκτημοσύνη. Τουναντίον, είναι ο προτεσταντισμός σπρώχνει προς την ατομικότητα. Σπρώχνει του καθενός το πεπρωμένο.
0: Και αυτό είναι που λέμε ότι εκμεταλλεύεται ο καπιταλισμός.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δηλαδή ναι. αναπτύσσεται ακριβώς πάνω και σε μια θρησκευτική...
1: Ακριβώς, σε μια
0: σε ένα δόγμα, ας πούμε, θρησκευτικό.
1: Σε μια θρησκευτική βάση. Ο Μαξ Βέμπερ που έγραψε το περίφημο βιβλίο για τον προτεσταντισμό ως στοιχείο ανάπτυξης του καπιταλισμού, το λέει αυτό καθαρά και εξάστερα. Ότι ο προτεσταντισμός καλλιεργεί την ατομικότητα και όχι την συλλογικότητα οποιασδήποτε μορφής, και αυτό το βλέπουμε και στην Αμερική σήμερα, η οποία δεν έχει κοινωνικό κράτος σχεδόν καθόλου. Δηλαδή πήγε ο Ομπάμα ο καημένος να βγάλει ένα νόμο και κόντυψαν να του βγάλουν τα μάτια. Επέζησε ο νόμος του Ομπάμα, αλλά ο Τραμπ έκανε ό,τι μπορούσε στην πρώτη του θητεία να τον καταργήσει. Γιατί θεωρούσε ότι ήταν επέμβαση στην ιδιωτική ζωή των Αμερικανών. Το να δίνεις βοήθεια σε ένα μαύρο που θέλει να πάει στο νοσοκομείο. Θέλω να πω, έλεος. Κι όμως υπήρχε αυτή η αντίληψη και υπάρχει ακόμα. Λοιπόν, η Αμερική είναι μια ιδιότυπη χώρα.
0: Ναι. Όπως και θα το δούμε και συνέχεια, θα σας ρωτήσω, όπως και η οπλοκατοχή. Δηλαδή υπάρχουν ζητήματα τα οποία εδράζονται στην διακήρυξη με την οποία συστήνεται το κράτος. Το λέω μεταφορικά, δεν λέω ότι τα λέει η διακήρυξη μέσα, αλλά δηλαδή στην...
1: Για την κατοχή των όπλων το λέει.
0: Ναι, στην ιδρυτική βάση, ας πούμε, του κράτους αυτού, του έθνους αυτού.
1: Υπάρχει στο Σύνταγμα το δικαίωμα του να φέρεις όπλα. Γιατί έτσι προστατεύεις τη ζωή σου και την τιμή της οικογένειας. Και βέβαια πρέπει να σκεφτούμε και ότι αυτά έγιναν σε εποχή που ακόμα η Αμερική ήταν το 1/3
0: και ήταν μια ύπαιθρος, ήταν μια μεγάλη ύπαιθρος, μια αχανής έκταση.
1: Αχανής. Και Ινδιάνοι και καμπόιδες, όλα
0: νόμος, αυτά. Νόμος που επιβαλόταν με τον όχλο, υπήρχε τον και όχλο. Το λιντσάρισμα, υπήρχαν όλα. Όλα μέχρι να...
1: Όντως όλα αυτά.
0: Όλα να πάρουν ένα δρόμο, εν πάση τόσο, και να θεσμικά να κατοχυρωθεί αυτό το κράτος.
1: Ένα βίαιο καθεστώς, δηλαδή η βία ήταν πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινής ζωής. Και αυτά όλα βέβαια πραγματοποιούνται. Δεν τα βλέπουμε στην αρχή της πορείας της Αμερικής, γιατί οι άνθρωποι αυτοί για τους οποίους μιλήσαμε ως τώρα ήταν όλοι διανοούμενοι. Δηλαδή και ο Τζέφερσον και ο Άνταμς και ο Μάντισον και ο Φραγκλίνος. Αυτά ήταν διανοούμενοι, δεν ήταν.
0: Διανοούμενοι οι οποίοι είναι οι ιδρυτές του κράτους.
1: Είναι οι ιδρυτές του κράτους ή διανοούμενοι. Ναι,
0: από κάτω αυτό που λέμε ο λαός, το πόπολο.
1: Το πόπολο του αγρών αγοράζει. Δεν βρίσκεται αλλού.
0: Αυτή είναι, ας πούμε, η ελίτ της εποχής.
1: Αυτή είναι η ελίτ της εποχής. Πραγματική ελίτ όμως. Με τα αρχαία τους.
0: Με την κλασική τους μόρφωση ελίτ. Δεν είναι ελίτ του χρήματος.
1: Όχι, όχι. Ναι. Καλά.
0: Όχι, όχι, δεν λέω ότι δεν έχουν χρήματα. Βεβαίως και
1: όλοι
0: έχουν,
1: αλλά έχουν χρήματα.
0: Θέλω
1: αλλά...
0: να πω ότι υπάρχει και μια πνευματικότητα.
1: Απολύτως. Απολύτως. Ναι. Απολύτως.
0: Κύριε Βερέμη, επειδή εσείς έχετε μιλήσει για αυτόν τον όρο, μάλιστα τον έχετε εισαγάγει πριν από κάποια χρόνια, έγινε και με πολύ μεγάλη συζήτηση για το έθνος κράτος. Το αμερικανικό έθνος κράτος συστήνεται με την Επανάσταση.
1: Ναι. Και τότε μπορεί κανείς να πει ότι ήταν έθνος, καλά κράτος έγινε, αλλά ήταν έθνος κυρίως βρετανικό. Οι περισσότεροι Αμερικανοί ήταν Βρετανοί.
0: Δηλαδή το αμερικανικό έθνος κράτος ξεπηδάει, το έθνος πρώτα-πρώτα αμερικανικό, ξεπηδά μέσα από Βρετανούς οι οποίοι μεταναστεύουν στην καινούργια γη.
1: Ακριβώς. Όλοι αυτοί για τους οποίους μιλήσαμε τώρα, οι επώνυμοι, είναι Βρετανοί. Θα αργήσουν να έρθουν οι άλλοι.
0: Ναι. Στη διακήρυξη θα διατυπώσουν ότι είναι Αμερικανοί.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Που είναι ένας καινούριος όρος, βέβαια. Αμερικανός δεν σημαίνει τίποτα για τους Ευρωπαίους. Δεν υπάρχει Αμερικανικό έθνος. Υπάρχει Βρετανικό έθνος. Ναι. Αλλά αυτοί ακολουθούν καινούρια χνάρια. Δεν θέλουν να λέγονται Βρετανοί πλέον. Και παίρνουν το όνομα ενός Ιταλού, του Αμέρικο Βεσπούτσι.
0: Σαν τον
1: Κολόμβο, αλλά.
0: Κολόμβο που ανακαλύπτει τα βόρεια. Ναι.
1: Λιγότερο σημαντικό, Κολόμβο. Είναι περίεργο ότι δεν ονομάστηκαν Κολομβία. Αυτό είναι ένα ερώτημα που παραμένει. Γιατί όχι Κολομβία, αλλά Αμερική. Το Αμερική δεν τον ξέρει το Βεσπούτσι ούτε η μάνα του. Θέλω να πω, είναι ένας απίθανος ταξιδευτής, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να γυρίσουμε στην αλλαγή του συστήματος, ο πρώτος πραγματικά διαφορετικός από αυτή την πρώτη, την κατηγορία των πατρικίων και διανοουμένων, γιατί αυτοί ήταν και πλούσιοι και διανοουμένοι οι περισσότεροι, είναι ο Άντριου Τζάκσον. Ο Άντριου Τζάκσον είναι ο πρώτος καουμπόης περίπου Αμερικανός πρόεδρος στον 19ο αιώνα,
0: ο οποίος επιβεβαιώνει αργότερα, μάλλον θα επιτρέψει στον Κίσιντζερ να ορίσει αυτό που έχει πει, ότι στην Αμερική όποιος γίνεται πρόεδρος, όποιος είναι, θέλω να πω ότι γύρω μπορεί να γίνουν όλοι οι πρόεδροι.
1: Καλά, ασφαλώς, ναι. Αυτό έχει σχέση και με τη δημοκρατία την αμερικανική. Ότι ο καθένας, αν έχει λίγο μυαλό, μπορεί να γίνει πρόεδρος. Και εδώ που τα λέμε, αυτό ισχύει ακόμα. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, για να πάμε στα σύγχρονα τα δικά μας, αυτός ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος σε αντίθεση με τον Τραμπ είναι πάρα πολύ ευφυής άνθρωπος και προέρχεται από τον πάτο του βαρελιού της αμερικανικής κοινωνίας.
0: Και από
1: πάτο.
0: Μια εξαιρετικά δύσκολη οικογένεια.
1: Όχι απλώς δύσκολη.
0: Διαλυμένη, αυτό θέλω να πω.
1: Με έναν απόντα πατέρα. Πατέρα δεν γνώρισε.
0: Που μεγαλώνει με τη γιαγιά.
1: Που μεγαλώνει με τη γιαγιά.
0: Μαμά,
1: και με μια μαμά
0: προβληματική.
1: Η οποία παίρνει ναρκωτικά. Ναρκωμανής μαμά. Και η γιαγιά είναι αυτή που στηρίζει την οικογένεια.
0: Που κρατάει την οικογένεια.
1: Που κρατάει την οικογένεια. Και αυτός ο J.D. Vance καταφέρνει από εκείνο το σχολείο της Πλάκας, το οποίο πήγαινε στην επαρχία από την οποία προέρχεται, καταφέρει να πάει στο Yale με υποτροφία, παρακαλώ.
0: Θα τον λέγατε καιροσκόπο, ότι γυρίζει και πέρα.
1: Είναι καιροσκόπος. Είναι...
0: Ότι ακολουθεί τα χνάρια του Τραμπ. Αυτό
1: είναι αυτοδημιούργητο κάθαρμα. Πραγματικά. Είναι ένα κάθαρμα. Γιατί στην αρχή βρίζει τον Τραμπ και τον λέει
0: Χίτλερ. Και μετά τον γυρίζει.
1: Και μετά, μόλις του λέει ο Τραμπ, έλα εδώ παιδάκι μου, σε χρειαζόμαστε σένα, τρέχει σαν τρελός.
0: Πιστός.
1: Και τώρα ελπίζει να γίνει πρόεδρος, βέβαια. Ποιος θα γίνει μετά τον Τραμπ?
0: Ο Τραμπ βρήκε έναν διάδοχο.
1: Βρήκε έναν διάδοχο.
0: Έναν όμοιο δηλαδή στην.
1: Και καλύτερό του. Καλύτερό του. Διότι ο μεν Τραμπ προέρχεται από μια οικογένειά, άστα να μην τα ρωτάμε. Ο παππούς του άνοιγε πορνεία στην Καλιφόρνια. Αυτή ήταν η δουλειά του. Καταλαβαίνεις τώρα. Ο δε μπαμπάς έχτισε κυρίως σε κλεμμένα οικόπεδα. Ήταν κατασκευαστής. Αλλά.
0: Αυτό που λέμε εργολάβος, το έχουμε εμείς.
1: Αλλά εργολάβος σε οικόπεδα που δεν το ανήκαν, κυρίως. Και η θεωρία του ήταν ότι, λέει, αν τη βγάλω στα 51%, λέει, κέρδισα. Αν χάσω στα 51%, έχασα. Δεν πειράζει αν χάσω και μερικά, λέει, αλλά το 51% μετράει. Λοιπόν, αυτός ήταν, έκανε
0: γιο. Αυτός δασκαλεύει το γιο του.
1: Αυτός δασκαλεύει το γιο. Τον οποίο γιο τον βάζει και σε στρατιωτική σχολή, γιατί ήταν αδύνατο να τον κάνει καλά. Και είχε και έναν άλλο γιο μεγαλύτερο, αυτή είναι η ιστορία της οικογένειας Τραμπ. Είχε ένα μεγαλύτερο γιο, ο οποίος πέθανε αλκοολικός. Γιατί ο πατέρας του λέει, είσαι, δεν αξίζει μια δεκάρα, είσαι ένα τίποτα.
0: Και τον ισοπαίδωσε.
1: Τον ισοπαίδωσε. Και αυτά τα διηγείται η κόρη του, η οποία είναι ψυχαναλήτρια και ζει και βασιλεύει, βέβαια, και βρίζει τον Τραμπ.
0: Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν την πρώτη μας συνάντηση, κύριε Βερέμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ κι εγώ.
0: Κυρίες και κύριοι, το ραντεβού μας με τον ομότιμο καθηγητή πολιτικής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την συνέχεια της αφήγησης ιστορίας των Ηνωμένων Πολιτειών την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Γεια σας.
2: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, παραγωγή επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Πουπουλίδου. Για την ηχογράφηση συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες και τεχνική του Sky 100,3. Χορηγός ΔΕΗ.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
2: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κραχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Θωρίος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο boomers πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο, επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Είναι γλύπτης και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών.
14: Όπως λέει και ο Νίτσε κάπου, το σιγανό βέλος της τέχνης εισχωρεί σιγά σιγά στις ψυχές των ανθρώπων.
15: Η ώρα είναι 10.
16: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
17: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
18: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
19: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
20: Από περιοχές στην Νότια και Ανατολική Αττική και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας στην πλατεία Συντάγματος. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν ενδελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο έχει μεταφερθεί σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Στον αέρα παραμένουν οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Εχθές προειδοποίησε ότι θα ακολουθήσει διαφορετική πορεία αν δεν υπογραφούν όλα όσα έχει ζητήσει. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαίωσε ότι η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου είναι υπό εξέταση, χωρίς ωστόσο να αναφέρει τον ακριβή χρόνο για την απάντηση της Τεχεράνης. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τις προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση από τα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο Χίδιν φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 23 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της πρωτεύουσας του Κατάρ, Ντόχα. Το πλοίο δήλωσε πως επλήγει από άγνωστο βλήμα και ότι ξέσπασε μικρή φωτιά η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρχαν θύματα από το περιστατικό, ενώ δεν υπήρξε και περιβαλλοντική επίπτωση. Στη Βουλγαρία εντοπίζεται περίπου το 80% των αδήλωτων POS στη χώρα μας, ενώ οι αρχές έχουν ήδη εντοπίσει αντίστοιχες περιπτώσεις που συνδέονται με τη Μεγάλη Βρετανία, τη Λιθουανία, το Βέλγιο και την Ιρλανδία. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι φορολογικές αρχές εκτιμούν ότι τα κέρδη από τις αδήλωτες συναλλαγές κατατίθενται αρχικά σε λογαριασμούς του εξωτερικού και στη συνέχεια παραπατρίζονται εκτός τραπεζικού συστήματος, κυρίως με μεταφορά μετρητών. Η Βουλγαρία φαίνεται να αποτελεί την πρώτη επιλογή για πολλούς επιτίδιους, κυρίως λόγω της γεωγραφικής συσεγγύτητας με την Ελλάδα. Οι μετακινήσεις είναι εύκολες και συχνές, επιτρέποντας σε περισσότερα από ένα άτομα να μεταφέρουν ποσά ως 10.000 ευρώ ο καθένας, χωρίς υποχρέωση δήλωσης στις αρχές. Σε εξέλιξη είναι από το λιμενικό δύο επιχειρήσεις μεταφοράς αλλοδαπών που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Κρήτης. Πρόκειται για 85 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε Λέμβο, οι οποίοι εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, ενώ άλλοι 40 αλλοδαποί εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 6 ναυτικά μίλια ανατολικά των καλών λιμένων Κρήτης.
0: New York. New York. New York.
21: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
0: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
21: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
0: Ψώνια στο Fifth Avenue.
21: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic. Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
0: Όχι. Five star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε!
22: Precisely. Αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
20: Στην αθλητική επικαιρότητα, την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε η ΑΕΚ από τη Ρίτας Βιλνιούς στον τελικό του Champions League στο μπάσκετ. Δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Για την 7η αγωνιστική των play-out της Super League, ΑΕΛ και Αστέρας αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1. Η Κηφισιά επικράτησε εκτός έδρας του Πανσεραϊκού με 2-1 και με το ίδιο σκορ νίκησε ο Πανετολικός στο Περιστέρι τον Ατρόμητο. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 34, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση βρίσκεται η ΑΕΛ με 26 βαθμούς. Για την 4η αγωνιστική των play-off της Super League, η πρωτοπόρος ΑΕΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και οι δύο αναμετρήσεις θα αρχίσουν στις 7.30 το απόγευμα. Πρωταθλητής Ελλάδος για 22η φορά στην ιστορία του στο βόλεϊ αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι επικράτησαν στη Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και συμπλήρωσαν τις 3 νίκες που χρειάζονταν για να κατακτήσουν τον τίτλο.
23: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
24: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
25: Ε, τι ε!
24: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
25: Παίζουμε!
24: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
25: Μα...
24: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως στα υπηρετικά, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Χριστίνα Βίδου.

Δεν μπορείς να κόψεις αυτό το τραγούδι, δεν μπορείς με τίποτα να διακόψεις Αζναβούρ. Καλημέρα σας. Έτσι θέλαμε να σας υποδεχτούμε ένα τραγούδι για τη μητέρα που σήμερα γιορτάζει, για όλες τις μαμάδες του κόσμου. Μα όλες τις μαμάδες του κόσμου να είναι καλά, να είναι υγιείς, να είναι δυνατές, να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που μπορούν να τις στηρίζουν. Και αντιστοίχως αυτό θα λέγαμε στην Παγκόσμια Μέρα για τον Πατέρα. Να έχουν δίπλα τους ανθρώπους που στηρίζουν, γιατί πολλές φορές όταν αναφερόμαστε σε τέτοιες ημέρες έχουμε κύματα κριτικών και σχολείων, μα γιατί το λέτε, δεν πρέπει να υπάρχει καν, ή πρέπει να υπάρχουν αυτές οι ημέρες, να τις τιμούμε και να θυμόμαστε. Είναι πρωί Κυριακής, μια πάρα πολύ ωραία Κυριακή, καμία σχέση με αυτό το γκρίζο το χθεσινό, καιρικά σας το πάω και σιγά σιγά, καμία σχέση απολύτως, καταγάλανος, υπέροχος ουρανός, ωραία θερμοκρασία. Δεν έχει τη δροσιά που είχε χθες και φαίνεται ότι έτσι θα πάει τουλάχιστον και η επόμενη εβδομάδα. Οπότε ξανά όμως, βλέποντας και των μετεωρολόγων μας τις αναλύσεις, ακούγοντας, όχι βλέποντας, τους ακούμε, λένε ότι μπορεί και να έχουμε μια πάλι μικρή πτώση θερμοκρασίας. Μην νομίζετε, όταν λέμε πτώση από 30, ας πούμε, θα πάμε 25, κάπου εκεί, και ενδεχομένως να έχουμε και λίγες βροχές. Αλλά αυτά έχουμε μέλλον, έχουμε μπροστά μας αρκετά να τα δούμε, να τα συζητούμε και να τα απολαμβάνουμε. Μέσα στο στούντιο έχει πολυκοψύχους, γιατί έξω, μην με κοιτάς, έξω μπορεί να έχει πάρα πολύ καλή θερμοκρασία, όπως σας είπα. Μέσα όμως έχει έρθει ένας περίεργος, ένα χαμηλό βαρομετρικό, μάλλον έρχεται από την Ευρώπη. Ίσως έτσι παρασύρθηκε από τους Μετάλλικα, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Μπήκα μέσα και φοράω, πέρα από το μπλουζάκι, ό,τι σακάκι φορούσα στο δελτίο τις προηγούμενες ημέρες, το έχω βάλει. Κύριε Παπακαλούση μου, ευχαριστώ πάρα πολύ που φροντίζετε για να καθιστώ νέο. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι ο μόνιμος βραχνάς και ο πόνος μου για το στούντιο εδώ, στο ραδιόφωνο του Σκάλα. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, πέρα από την πλάκα δηλαδή. Αυτές πρέπει να είναι και οι θερμοκρασίες. Ευτυχώς, Παναγία μου, δεν είμαι ή πριν ή μετά τον Άρη Πορτοσάλτε. Ευτυχώς, Αρούκο μου, ξέρεις ότι σ' αγαπάω, αλλά αυτό με τη θερμοκρασία του Άρη μπαίνεις μέσα. Και λες, κάτσε να βάλω κασκόλ, γάντια, σκούφο, το αντιανεμικό, το παλτό, το χιονοδρομικό, όλο το χιονοδρομικό, όχι μόνο το μπουφάν για το χιόνι, όλες τις μπότες και όλα τα υπόλοιπα. Και λέγεται, όσοι ξέρουν πολύ καλά, ότι κάπως έτσι θέλει και την θερμοκρασία και ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, θυμάμαι όσοι συνάδελφοι πηγαίνουν στη ΔΕΘ, στην συνέντευξη μετά, έχουν φροντίσει πια οι έμπειροι και ντύνονται καταλήλως. Οι υπόλοιποι την πατάνε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα σήμερα. Και όταν λέω σήμερα, θα τα δούμε όλα της επικαιρότητας. Με τα πατίνια. Σε λίγο ο Άρης Γαλανόπουλος, ο πολύ καλός συνάδελφος, είναι μαζί μας. Μαζί με τον κύριο Σπύρο Βασιλάκο, τον πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, θα δούμε τελικά αν κατεγράφει σεισμός την Decibel είχε η χθεσινή συναυλία των Μετάλλικα. Γιατί επί τούτου τοποθέτησαν, να ξέρετε, σεισμογράφο για να δούμε τι ακριβώς γινόταν την ώρα της συναυλίας. Πήγε καλά πάντως, εξαιρετικά, 80.000 αποθέωση. Είπαν και συζήτησαν, όχι, είπαν και τραγούδησαν πολλά, χόρεψαν από κάτω. Δεν χορεύεις Μετάλλικα, λάθος, το παίρνω πίσω. Τι κάνεις με τις Μετάλλικα, ρε Παπακαλούση? Μπαμ, μπαμ, αυτό έτσι, χτυπιέσαι, αυτό ακριβώς. Και μετά με τον κύριο Μιλόπουλο, ο οποίος είναι καθηγητής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων, θα δούμε τι γίνεται. Μα το χειμώνα που πέρασε, είχαμε βροχές, είχαμε χιονοπτώσεις και ακόμα έχουμε στα βουνά πάνω. Τι σημαίνει αυτό για τις λεκάνες μας, τι σημαίνει για το μόρνο. Και τα υπόλοιπα μαζί με τον κύριο Καραϊσφίδη, το Φέδωνα, θα δούμε τι γίνεται. Και με τα UFO, μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η συζήτηση, αλλά κυρίως αυτό το θαλάσσιο drone, το οποίο είναι από τα θέματα της ελληνικής επικαιρότητας και το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά. Τέλος, με τον κύριο Παπασταύρο, ο οποίος θα είναι εδώ πρέσβης επί τιμή, έγραψε χθες ένα καταπληκτικό αφιέρωμα στον David Attenborough, αν θυμάστε, και σήμερα θα είναι εδώ μαζί μας. Είναι πρέσβης επί τιμή και νομίζω ότι θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση μαζί του. Καλημέρες πολλές. Είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης, είναι η Τζέση Αμπτουλά, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, είναι η Κωνσταντίνα Βαρσάμε και η Χριστίνα Βίδο. Πάμε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα στον Sky 100,3. Ξεκινάμε με τον Άρη Γαλανόπουλο εδώ και τρεις εβδομάδες. Έχουμε ξεκινήσει απλώς χαλαρά μια συζήτηση, η οποία δυστυχώς ήταν τρομερά επικαιρή, γιατί επανέφερε στο θέμα των ηλεκτρικών πατινιών στη συζήτησή μας. Είχαμε και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, να ανακοινώνει μέτρα, τα οποία είναι και προς συζήτηση όλο αυτό, κατά τον περισσότερο κόσμο. Είχαμε και το περιστατικό στη Σκιάθο με ένα νεαρό 14χρονο, ο οποίος χτύπησε έναν τουρίστα και τον άφησε και τον εγκατέλειψε. Αυτά θα συζητήσουμε μαζί με τον Άρη που είναι μαζί μας και φυσικά με τις εκθέσεις μας. Δεν ξέρω τι έχουμε σε εξέλιξη, μεταχειρισμένο νομίζω αυτοκινήτων. Τώρα το Μάιο σε λίγο, επομένως και αυτό έχει την αξία του. Γεια σου Άρη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα μου και καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Να είμαστε καλά.
1: Να ξεκινήσω με τα ηλεκτρικά πατίνια, ένα θέμα που για το οποίο έχουμε τοποθετηθεί και σε άλλες εκπομπές μαζί σου ενημερωτικές. Και την Παρασκευή ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης Χρυσοχοίδης τοποθετήθηκε και πήρε θέση για τα πατίνια στην τηλεόραση του Sky, στο Γιάννη Τζούνο και τον Κούτρα, και μίλησε και ότι θα πρέπει, λέει, να απαγορεύονται σε ανήλικους να οδηγούν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Σε ανήλικους, ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα πρέπει τώρα και το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών να δει την εικόνα αυτή και την τοποθέτηση του αντίστοιχου Υπουργού και να επιβάλλει, όπως έχουμε πει και εμείς, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, να είναι ασφαλισμένα τα πατίνια και να έχουν και αριθμό κυκλοφορίας. Και να μην κυκλοφορούν.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην κυκλοφορούν σε δρόμους που είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα για να πτήσουν ταχύτητες και γράφουν και οχτάρια στην κυριολεξία. Και όπως είπες εσύ πρόσφατα, είχαμε το χθεσινό που έγινε με το πατίνι στη Σκιάθο. Και πρόσεξε, σε πεζόδρομο της Σκιάθου, κεντρικό πεζόδρομο, και τραυμάτισε έναν ξένον τουρίστα και μετά από λίγο συνελήφθη. Και ο μικρός που οδηγούσε τα αυτοκίνητα ήταν 12 ετών, 13 ετών παραπάνω, και έγινε, καλέσαν και τους γονείς του.
0: Συνελήφθησαν και οι γονείς. Εδώ τώρα υπάρχει το εξής θέμα, μια και το ξεκινήσαμε από εδώ, ειδικά με τα πατίνια, το οποίο το έχει αναδείξει και το έχουν σχολιάσει και άλλες εκπομπές εδώ στον Sky. Απαγορεύεται στα ανήλικα παιδιά. Πώς θα γίνει αυτός ο έλεγχος? Θα ήθελα να το δω. Ήδη βέβαια έχουν γίνει έλεγχοι. Εμείς στον Sky παρουσιάσαμε και κυρίως, να ξέρετε κυρίες και κύριοι, στο δελτίο ενώ το παρουσιάσαμε, και κυρίως είδαμε ότι οι παραβάσεις αφορούν στη μη χρήση κράνους. Τώρα, το άλλο όμως που εμένα μου προκαλεί εντύπωση, Άρη, είναι ότι απαγορεύεται στους δρόμους, σωστά δεν κατάλαβα από τις ανακοινώσεις του κ. Χρυσοχοίδη, επιτρέπεται πού, σε τα πεζοδρόμια και στον πεζόδρομο? Δηλαδή εδώ.
1: Σε δρόμους με κυκλοφορίες πάνω από 50 χιλιόμετρα, που τα βλέπουμε τώρα και κυκλοφορούν, όπως έχουν πει και σε άλλες εκπομπή, στη Θησαίως, στη Συγκρού και γενικότερα σε δρόμους
0: κεντρικούς. Και φυσίας, παραλιακή.
1: Ναι, παραλιακή, κάτω στη Γλυφάδα. Τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα, μέσα στην καθημερινότητα τα εισπράττουμε. Ενώ και σε άλλα κράτη έξω που έχει γίνει, το έχουν πει και σε άλλη εκπομπή, να το αναφέρουμε και πάλι, είναι ότι από την 1η Ιουλίου του 2026 σταμάτησαν στο Παρίσι να κυκλοφορούν. Τα σταμάτησαν εντελώς. Το ίδιο έγινε και στη Μαδρίτη. Το ίδιο έγινε και στη Τσεχία. Και στην Ιταλία που κυκλοφορούν είναι ασφαλισμένα μόνο σε ενήλικες και παράλληλα έχουν και αριθμό κυκλοφορίας.
0: Ναι. Αυτό θα γίνει τώρα σε εμάς εδώ, αριθμός κυκλοφορίας, λες?
1: Θα πρέπει να γίνει.
0: Ναι, είναι μια... Ναι.
1: Και ξέρεις κάτι, Χριστίνα, ό,τι έχει σχέση με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ακόμα και οι πεζοί, όταν σε ένα δρόμο ταχύτητες κυκλοφορίες πάνε να περάσουν, πρέπει να περάσουν από εκεί που είναι το φανάρι και ανάβει. Όχι κάθετα.
0: Ναι.
1: Ό,τι είναι σε σχέση με την κυκλοφορία, είναι στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν μπορεί να είναι ανεξέλικτο. Και το βλέπω μέσα στην καθημερινότητα. Και από χθες πάλι στον Ασπρόπυργο είχε ατύχημα με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Πήγε στο νοσοκομείο άλλος.
0: Ναι.
1: Και πριν κάποιες μέρες ήταν ο 13χρονος που έχασε τη ζωή του στον ομό Ηλίας.
0: Είναι τα επικίνδυνα πράγματα αυτά. Και
1: δυστυχώς
0: οι γονείς θα πρέπει επίσης, μεταξύ πολλών άλλων, συζήτηση εμείς κάνουμε, να καταλαβαίνουμε και να συνειδητοποιούμε ότι δεν παίρνουμε ένα παιχνίδι στο παιδί μας. Το ηλεκτρικό παιχνίδι δεν είναι παιχνίδι.
1: Μα δεν είναι παιχνίδι. Βλέπεις παιδιά 10-12 ετών με τα πατίνια, στροφές τρέχουν παραπάνω υπερβολικά και κράνος να φοράει, τι θα κάνει το δόση.
0: Και οπωσδήποτε με οποιοδήποτε, ό,τι και αν, μόνο με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, αυτό αφορά στους ενήλικες πια, γιατί πρέπει να έχεις πλήρη εξοπλισμό και προσοχή στο εξής. Υπάρχουν, το λέγαμε πάλι Άρη την προηγούμενη εβδομάδα, συνεργεία που πειράζουν τα πατίνια
1: ναι,
0: για να
1: ναι.
0: τα κάνουν να πηγαίνουν διαολεμένα γρήγορα.
1: Ναι.
0: Είναι ποτέ δυνατόν?
1: Πώς σε επιτρέπει δηλαδή η νομοθεσία, το κράτος, γιατί το επιτρέπει αυτό το πράγμα?
0: Ναι.
1: Δεν έχουν ευθύνη αυτοί όταν αλλάζουν την ταχύτητα των πατινιών και τα κάνουν να τρέχουν?
0: Λοιπόν, πες μας τι γίνεται λοιπόν, με τις
1: έχεις εκθέσεις. Πάμε σε μια έκθεση που είναι πολύ σημαντική, γιατί πάντα οι εκθέσεις αυτοκινήτων, Χριστίνα, είναι σημείο αναφοράς για τους φίλους αυτοκίνητου. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, στο Parking Mace, το 9, ξεκινάει η έκθεση Used Car Expo για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και συμμετέχουν κάθετα συγκροτήματα και είναι περισσότερο από 500 αυτοκίνητα που θα παρουσιαστούν. Mm. Είναι ποιοτικά αυτοκίνητα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, δηλαδή ηλικία 12 ετών, χιλιόμετρα έσω 130.000, πλήρη σέρβις ιστορικό του αυτοκινήτου, βιολογικό καθαρισμό και πιστοποιητικό έλεγχο από κταίο. Και όποιος θέλει να πάρει αυτοκίνητα από εκεί πέρα, γίνεται και έλεγχος εντός της έκθεσης, αν όλα αυτά που είναι, ότι είναι σωστά για να το πάρει. Είναι 15 με 17 Μαΐου, ώρα λειτουργίας. Την Παρασκευή που ξεκινάει στις 12 το μεσημέρι με 8 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο 10 το πρωί με 8 το βράδυ. Και παράλληλα για τους ακροατές του Sky έχουμε 15 διπλές προσκλήσεις.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και χρυσός χορηγός είναι η Ατλαντική Ένωση.
0: Λοιπόν, για να τα δούμε όλα αυτά. Για να δούμε.
1: Καλή Κυριακή με λιγότερα τροχαία ατυχήματα.
0: Αυτό Σκένα. Μόνο, γι' αυτό μ' άκουσε έτσι προβληματίζει.
1: Και ζώνη και κράνος σώζουν ζωές. Να μην το ξεχνάμε.
0: Και ευτυχώς υπάρχει και αυτά τα αυστηρά αυστηρή έλεγχη.
1: Υπάρχουν έλεγχοι, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Δεν αντιλέγουμε. Έλεγχοι είναι πάρα πολύ από την τροχαία και καλά κάνουν.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Άρη μου. Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο Άρης Γαλανόπουλος, λοιπόν, για άλλη μια φορά συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Τουλάχιστον το μόνο που μπορούμε εδώ να ακούσουμε με προσοχή είναι πια, και να πούμε ότι είναι μια μικρή κατάκτηση, ότι αρχίζουμε και συνειδητοποιούμε όλοι ότι δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι παιχνίδι το ηλεκτρικό πατίνι.

0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: μετά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μια σπάνια επανέκδοση, ένας διαγωνισμός διηγήματος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 50 χρόνια μετά, ο διαγωνισμός που ανέδειξε νέες λογοτεχνικές φωνές αναβιώνει. Διαβάστε τα βραβευμένα διηγήματα του 1976 και μάθετε πώς θα λάβετε μέρος στο νέο διαγωνισμό. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
4: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεόδωρου Παπαγιάννη. Είναι γλύπτης και ομότιμος καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών.
8: Όπως λέει και ο Νίτσε κάπου, το σιγανό βέλος της τέχνης εισχωρεί σιγά σιγά στις ψυχές των ανθρώπων και τους μεταμορφώνει. Απόδειξη είναι η μεγάλη πολιτισμία. Πώς ήταν η αρχαία Ελλάδα. Η τέχνη ήταν στη ζωή του πολίτη μέσα. Εμείς σήμερα δεν την έχουμε στη ζωή μας μέσα την τέχνη.
7: Την Κυριακή στη μία το μεσημέρι. Στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ ως και τις 4 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισού από το ύψος της Πειραιός ως και την Παραλιακή. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Επισόδιο με πυροβολισμό και έναν τραυματία σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί στην Κυψέλη επίτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, με τον ένα να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλο στα κάτω άκρα. Ο τραυματίας 34 ετών ημεδαπός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Ο δράστης αλβανικής καταγωγής 31 ετών διέφυγε και αναζητείται. Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ γύρω του έχει επιβληθεί μια ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πλήρωμα υπό αυστηρά μέτρα θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο για να αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί, δεν προβλέπεται επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Εν αναμονή της απάντησης του Ιράν στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή βρίσκεται ο Αμερικανός πρόεδρος. Την ίδια ώρα νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τις προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο Χίδιν Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Στο πλοίο εκδηλώθηκε μικρή φωτιά η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρξαν θύματα, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος με λίγη συννεφιά στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
11: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
12: Αφέντη μου, έχεις τρεις ευχές.
11: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
12: Δικό σου, πάμε τη δεύτερη.
11: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
12: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
11: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
12: Ναι.
11: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
13: Ένα εισιτήριο.
11: Ναι.
13: Για το Final Four.
11: Ναι, ναι.
13: Στην Αθήνα.
11: Ναι. Γιατί με ειρωνεύεσαι.
12: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
11: Κέρδισα.
12: Τι.
11: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
12: Πώς.
14: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
15: Αφεντέ με πας μαζί σου.

0: 100,3 καλημέρα σας. Ωραίος ο καιρός, το είπαμε. Θα έχει ποδηλατάδα σούπερ. Επομένως, αρκετούς δρόμους θα δείτε και ακούτε και ποιες θα είναι οι ρυθμίσεις, πού θα είναι οι ρυθμίσεις. Μικρή ταλαιπωρία για τους ανθρώπους όμως αυτούς και για ένα τέτοιο γεγονός είναι μεγάλο. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν να υπάρχουν γκρίνιες, έστω και αν βλέπω από τα μηνύματά σας ότι είσαστε αρκετοί αυτοί που γκρινιάζετε. Πολλές οι απόψεις σας και για τα ηλεκτρικά πατίνια. Εγώ θα σταθώ στην πρώτη είδηση του δελτίου μας, σε αυτό το επεισόδιο με πυροβολισμό που είχαμε στην Κυψέλη. Θέλω λίγο να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός, να το χωνέψουμε το γεγονός. Ποιο είναι, τι γνωρίζουμε έως αυτήν την ώρα, μπορεί στην πορεία να αλλάξει. Έως αυτήν την ώρα ξέρουμε ότι έχουμε δύο οδηγούς, δύο μοτοσυκλετιστές, μπορεί να γνωρίζονταν, μπορεί να μην γνωρίζονταν. Για κάποιο λόγο έχουμε μία διαφωνία μεταξύ τους. Και τι κάνει ο ένας, βγάζει όπλο, έτσι απλά. Γιατί μπορεί. Τραυματίζει έναν άνθρωπο, τον έτερο μοτοσυκλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός και αναζητείται. Στο δρόμο, δύο άνθρωποι διαπληκτίζονται για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Μπορεί να ήταν γνωστή, μπορεί να είναι ένα ξεκαθάρισμα, μπορεί να ήταν ένα με έκλεισες, έτσι όπως οδηγούσες γρήγορα. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να είναι η αιτία, οποιαδήποτε αιτία που να οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. Το έχουμε χάσει εντελώς, έχουμε χάσει εντελώς την μπάλα, έχουμε χάσει εντελώς την αίσθηση, την ανθρωπιά μας. Είναι αυτή η αδιαφορία του κακού που λέγαμε χθες και το επεσήμανε και στα κυριακάτικα τα νέα Σαββατοκύριακο ο Κώστας Γιαννακίδης. Πάμε στον κύριο Σπυρό Βασιλάκο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, για κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά. Γεια σας, τι κάνετε κύριε Βασιλάκο?
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι σεισμολόγος ο άνθρωπος, δεν είναι εδώ για κάτι τέτοιο. Αλλά ο λόγος που είσαστε εδώ είναι γιατί με αφορμή τη συναυλία τη χθεσινή Μετάλλικα κάνατε κάτι ιδιαίτερο.
1: Ναι, πράγματι, αυτό που έκαναν οι συνάδελφοι του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, νομίζω ήταν μια ωραία έτσι πρωτοβουλία. Όπου καταστήσαμε σεισμογράφο στο ΆΚΑ εχθές το βράδυ, έτσι ώστε να μετρήσουμε, να δούμε δηλαδή πώς η μαζική και συγχρονισμένη κίνηση πολλών χιλιάδων θεατών, αναλογιστείτε ότι εχθές στο ΆΚΑ υπήρχαν περίπου 80.000 άνθρωποι, μπορεί να δημιουργήσει μετρήσιμες μικροδονήσεις στο έδαφος.
0: Ναι.
1: Οι συνάδελφοι λοιπόν εχθές ήταν εκεί, πραγματοποίησαν αυτό το πείραμα, θα το αναλύσουν την επόμενη εβδομάδα και θα ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.
0: Άρα δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι έχουν καταγράψει, τι έχει καταγράψει ο σεισμογράφος.
1: Ναι, έχει κάνει κάποιες καταγράφες. Χρειάζεται όμως να γίνει μια επεξεργασία, μια ανάλυση των δεδομένων για να δούμε πραγματικά το τι κατέγραψε και θα κάνουμε σχετικές ανακοινώσεις. Όπως ξέρετε, στην επιστήμη πρέπει πρώτα να επεξεργαστούμε τα δεδομένα με επιστημονικό τρόπο πριν αποφανθούμε και βγάλουμε μια ανακοίνωση, διότι όπως ξέρετε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της σεισμικότητας στην Ελλάδα και όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, σε όλη την νότια ανατολική Ευρώπη. Είμαστε πιστοποιημένοι και για να δίνουμε την πληροφορία για τσουνάμι σε περίπτωση ενός με πολύ μεγάλου σεισμού και ως διοίκηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να επιτελέσουμε αυτή μας την αποστολή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βασιλάκο, να είστε καλά, καλημέρα, καλή Κυριακή να έχετε. Είναι να ξέρετε, αυτή η καταγραφή με αυτόν τον τρόπο, διεθνώς τουλάχιστον, έχει ξαναγίνει. Σε μεγάλες συναυλίες έχουν μπει σεισμογράφοι για να μπορέσουν να καταγράψουν τι μικροδονήσεις, σεισμικές δονήσεις μπορούν να δημιουργήσουν οι άνθρωποι. Η παρουσία δεκάδων χιλιάδων θεατών αφήνει το δικό τους το αποτύπωμα. Και βλέπω και μία ανακοίνωση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο, μάλλον μία ανάρτηση από το Αθηνικό Αστεροσκοπείο, για να δούμε ποιοι θα κάνουν περισσότερο θόρυβο. Η Μετάλλικα χθες ή Iron Maiden στις 23 του μηνός. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Ο κ. Σπύρος Βασιλάκος, ο πρόεδρος του Αθηνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας. Θα έχουμε τα στοιχεία τις επόμενες ημέρες και θα βγουν και σχετικές ανακοινώσεις. Το επόμενο θέμα που έχουμε επιλέξει έχει να κάνει με τα αποθέματα νερού. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μόρνος έχει γεμίσει το χωριό Κάλιο που είχε καταληφθεί, να πούμε λίγο την ιστορία του αρχές του 80, για να φτιαχτεί αυτή η τεχνητή λίμνη του Μόρνου. Πρόβαλε σαν φάντασμα. Ήταν λίγο ανατριχιαστική εικόνα ξανά από εκεί στο συγκεκριμένο σημείο λόγω της Λειψιδίας. Είχε πέσει πάρα πολύ στάθμη του Μόρνου. Τώρα το ξανακάλυψε το νερό. Να δούμε τι γίνεται με τα αποθέματα. Ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατινών πόρων και διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Και με αφορμή αυτό θα μιλήσουμε, νομίζω, γενικότερα για την ολιστική κιόλας διαχείριση του προβλήματος, γιατί νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Δίδου. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριές σας. Δεν ξέρω αν οι μετάλλικα παίξανε χθες το χορό της βροχής.
0: Πάντως παίξανε καλά όποιος ήταν, μας βοήθησε. Δεν ξέρω ποιος μουσικός ή ποιος καλός θεός, μας βοήθησε φέτος.
1: Να ξεκινήσω από αυτό και να πω ότι αυτό που λέμε το μας βοήθησε, δεν μας βοήθησε, είναι κατά τη γνώμη την δική μας των επιστημόνων, είναι η λάθος αντίληψη. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να περιμένουμε μια βροχή να μας σώσει ή να περιμένουμε την ξηρασία να μην μας σώσει και να κλαίμε, να μας πιάνει πανικός όταν αδειάζει ο Μόρνος, να χαιρόμαστε όταν γεμίζει ο Μόρνος.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να υπάρξει κάποια στιγμή κάποιος προγραμματισμός, ο οποίος να τα προβλέπει όλα αυτά, να τα ενσωματώνει όλα αυτά για να πορευτούμε με κάποιον τρόπο διαφορετικό.
0: Έχετε δίκιο, δεν γίνεται να είμαστε κάθε φορά σαν τους Ινδιάνους εκείνες τις εποχές στην Αμερική και να όντως να χορεύουμε, να κάνουμε το χορό της βροχής μπάσκε. Πρέπει εδώ πέρα. Έχει προχωρήσει η επιστήμη. Ναι.
1: Και αυτό ακριβώς το είπα. Και επειδή ξέρετε, όλο αυτό έχει να κάνει και με την αντίληψη του κόσμου, την αίσθηση του κόσμου, με τις κοινοτοπίες που ακούγονται συνεχώς για τις βροχές, για τις λειψιδρίες κτλ. Η λειψιδρία, το λέω εδώ και πολλά χρόνια, είναι ένα βαθύτατα πολιτικό ζήτημα. Εμείς την δημιουργούμε τη λειψιδρία. Η λειψιδρία δεν έχει να κάνει με την αραίωση των βροχών. Η λειψιδρία απλώς τα τελευταία χρόνια, καθόλου απλώς, τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί λόγω της κλιματικής κρίσης. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η κλιματική κρίση λειτουργεί ειδικά στην Μεσόγειο, που είναι το hot spot, όπως λένε, της κλιματικής κρίσης, στην περιοχή που ζούμε, αυξάνει τα ακραία φαινόμενα. Αυξάνει δηλαδή τις πλημμύρες και τις ξηρασίες.
0: Ναι.
1: Επομένως, αυτό πλήττει διπλά, ξέρετε, το θέμα της λειψιδρίας. Και οι ξηρασίες, δεν χρειάζεται να το αναλύσω, δεν έχουμε νερό για σειρά μηνών, για μια χρονική σειρά, έτσι, δεν βρέχει καθόλου. Αλλά και οι πλημμύρες κάνουν πολύ κακό, γιατί το νερό, πρώτα απ' όλα με τη διάβρωση του εδάφους, με όλες αυτές τις καταστροφές, και δεύτερον, γιατί το νερό που μπορούσαμε να συλλέξουμε στο παρελθόν με τους ταμιευτήρες που ξέρουμε κτλ., σήμερα ένα μεγάλο μέρος του δεν μπορούμε, γιατί φεύγει ως πλημμυρικό κύμα.
0: Μπορούμε να μαζέψουμε νερό. Για να πάμε λοιπόν να πάμε στη διαχείριση και στις προτάσεις που μπορείτε να κάνετε, να δούμε τι έργα μπορούν να γίνουν ώστε να υπάρχει, να το πω απλά και άμα διορθώσετε, με απόθεμα. Να έχουμε, να συγκεντρώνουμε ο ποτισμός, τα χωράφια, γιατί μαθαίνω και διαβάζω ότι εκεί γίνεται επίσης σπατάλη. Δεν φταίνει οι άνθρωποι. Έτσι έμαθαν να ποτίζουν τα χωράφια τους.
1: Προφανώς και δεν φταίνει οι άνθρωποι. Προφανώς και εδώ χρειάζεται ένας άλλος κεντρικός σχεδιασμός. Οι βροχές ή οι μη βροχές, οι ξηρασίες ή οι πλημμύρες είναι φυσικά φαινόμενα, είναι τυχαία φαινόμενα, πάντοτε υπήρχαν, τώρα υπάρχουν με έναν διαφορετικό τρόπο λόγω της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να το δούμε. Ωστόσο, η ρίζα του κακού, η ρίζα της λειψιδρίας δεν είναι στην προσφορά νερού, όπως την λέμε, δηλαδή στο πόσο θα βρέξει και πώς θα μαζέψουμε το νερό της βροχής. Είναι κυρίως το πώς το ξοδεύουμε. Είναι κάτι που το ξεχνάμε. Σε κάθε λεκάνη απορροής, επίσης να πω ότι όταν μιλάμε εμείς οι υδρολόγοι για λεκάνης απορροής, το πρόβλημα της λειψιδρίας δεν είναι στην Αθήνα μέσα στην πόλη ή στη Θεσσαλονίκη μέσα στην πόλη. Είναι έξω. Είναι στη λεκάνη απορροής. Είναι δηλαδή στα χωράφια που είναι απ' έξω, είναι στα βουνά που ορίζουν την λεκάνη απορροής και ούτω καθεξής. Εκεί μέσα λοιπόν, σε κάθε λεκάνη απορροής στην Ελλάδα και σε μεγάλο βαθμό και ευρύτερα, υπάρχει ένα αρνητικό, έχει δημιουργηθεί ένα αρνητικό υδατικό ισοζύγιο. Δηλαδή, όπως λέμε το ισοζύγιο, τι μπαίνει, τι βγαίνει, έτσι είναι και με το νερό, το υδατικό ισοζύγιο μπαίνει διαρκώς λιγότερο νερό από ό,τι βγαίνει. Βγαίνει εννοώ καταναλώνεται. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στην διόγκωση της κατανάλωσης. Το πρόβλημα είναι στο γεγονός ότι τον 20ο αιώνα, για παράδειγμα, η κατανάλωση δεκαπλασιάστηκε. Θέλετε λόγω της βιομηχανικής επανάστασης, θέλετε λόγω της αγροτικής έκρηξης, για μία σειρά από λόγους, η κατανάλωση δεκαπλασιάστηκε. Αυτό που μένει σε εμάς να δούμε είναι αυτός ο δεκαπλασιασμός, πόσο αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα, ειδικά στην Ελλάδα, κυρίαρχο ρόλο παίζει η σπατάλη. Και παίζει η σπατάλη όχι ακριβώς όπως είπατε, φταίει ο κόσμος που ανοίγει τις βρύσες. Αυτό είναι ο τελευταίος τροχός της αμάξης, η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Φταίει όλος ο κύκλος της χρήσης του νερού που δεν έχουμε βασικά έργα. Δεν έχουμε έργα συλλογής, δεν έχουμε έργα μεταφοράς, δεν έχουμε έργα ποτίσματος, δεν έχουμε εγκυοβελτιωτικά έργα. Ναι. Έχουμε μια τεράστια δομική έλλειψη σχεδιασμού και έργων που ευθύνεται για περίπου το μισό νερό από όσο καταναλώνουμε. Δηλαδή το μισό νερό από όσο ξοδεύουμε σήμερα θα μπορούσαμε να το έχουμε γλιτώσει.
0: Στις πόλεις όπως είναι η Αθήνα που είναι τουριστικοί προορισμοί και μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο θα υποδεχθούμε και ευτυχώς γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη οικονομική έτσι, υποστήριξη από αυτό και έσοδα. Τουρίστες, χιλιάδες τουρίστες. Εδώ γίνεται σπατάλη νερού. Γίνεται.
1: Φυσικά. Φυσικά. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα και μόνο η έννοια του υπερτουρισμού όπως την λέμε σήμερα είναι από μόνη της σπάταλη όσον αφορά το νερό. Λέτε για την Αθήνα ή για τις πόλεις και τον τουρισμό. Στο νησί τι γίνεται?
0: Βέβαια,
1: που είναι,
0: πολύ σωστά.
1: Που είναι αφεαυτού του άνυδρο και δεν έχει νερό. Σκεφτείτε ότι σε ένα νησί, τώρα ποιο να πούμε, Μύκονο, Σαντορίνη, ποιο να πρωτοπάρουμε. Νησιά που είναι σχεδιασμένα για 2.000-3.000 κατοίκους, σε ένα καλοκαίρι έρχονται 2 εκατομμύρια κάτοικοι, επισκέπτες. Από μία μέρα έως μία εβδομάδα, πείτε. Όλοι αυτοί πρέπει να ζητάνε νερό. Άρα, αμέσως η ανάγκη για νερό εκεί εκτοξεύεται επί χίλια, επί ένα εκατομμύριο. Αυτό. Ή θα το κάνεις με ένα σχέδιο, ώστε να έχεις την υποδομή να προσκαλέσεις, να υποστηρίξεις τους επισκέπτες, 1-2 εκατομμύρια όσους θες, ή δεν θα έχεις όπως δεν έχουμε εμείς. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ο τουρισμός και ο υπερτουρισμός είναι επίσης μια πηγή, αν το θέλετε, για τη λειψιδρία, μία από τις αιτίες. Αλλά το 86% του νερού που χρησιμοποιούμε στην Ελλάδα πηγαίνει στην άρνευση. Εκεί είναι ο μεγάλος καταναλωτής, εκεί είναι οι μεγάλες χρήσεις, εκεί είναι οι μεγάλες σπατάλες. Το υπόλοιπο στις πόλεις με τον τουρισμό μέσα είναι γύρω στο ούτε 10% του συνολικού νερού που χρησιμοποιούμε.
0: Το θέμα μεγεί και το αναφέρεται στα νησιά, που κάθε νησί που έχει το σοβαρό αυτό πρόβλημα πόσιμου νερού, για λόγους που επίσης σε έναν βαθμό μπορείς να κατανοήσει, οποιοδήποτε μπορεί να κατανοήσει, έχουμε τις πισίνες, έχουμε μεγάλες ποσότητες. Αυτό εδώ πώς μπορεί ρεαλιστικά να λυθεί, ρεαλιστικά όμως?
1: Ρεαλιστικά, πρώτα απ' όλα να ξαναδούμε από την βάση του όλη την ιστορία του τουρισμού, θα πω εγώ. Ρεαλιστικά. Δηλαδή, τι θα φτιάξουμε πρώτα? Θα φτιάξουμε πρώτα τις ξενοδοχειακές μονάδες και τις πισίνες και μετά θα ψάχνουμε για νερό, ή πρώτα θα δούμε τι νερό μπορούμε να φέρουμε, τι νερό μπορούμε να συλλέξουμε πρώτα απ' όλα στην περιοχή, όσο μπορούμε να συλλέξουμε, και μετά, εφόσον δεν γίνεται να συλλέξουμε τόσο νερό, τι νερό μπορούμε να μεταφέρουμε και από πού? Δηλαδή, ξεκινάμε ανάποδα. Ξεκινάμε από το. Εγώ περιμένω, θέλω να φέρω 5 εκατομμύρια κόσμο φέτος. Δεν πάει έτσι. Αυτός ο κόσμος πρέπει να πιει νερό. Εκτός αν φυσικά το ρίξουμε στην ιδιωτικοποίηση του νερού, το ρίξουμε στα μπουκαλάκια, τα πλαστικά κτλ. Οπότε εκεί είναι μια άλλη κουβέντα, καταλαβαίνει. Αλλά η βασική αρχή καταλαβαίνει όλος ο κόσμος ότι της βιώσιμης διαχείρισης, κάποια δηλαδή διαχείριση των πραγμάτων που μπορεί να επιβιώσει και να την έχουμε και του χρόνου, όχι μόνο για 2 χρονιές, είναι αυτή που λέω εγώ που νομίζω ότι είναι. Ο κοινός νους, έτσι δεν είναι? Η οργάνωση από πριν.
0: Ευχαριστώ. Τώρα να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Μιλόπουλε. Η απορία μου είναι εντελώς έτσι ερώτηση πραγματικά και προσωπική. Ωραία τα συζητάμε εμείς εδώ, ένα ραδιόφωνο, μία δημοσιογράφος που απλά ο ρόλος τους είναι να κάνει ερωτήσεις, εσείς που δίνετε τις επιστημονικές απαντήσεις. Βγάζει πουθενά αυτή η συζήτηση, δηλαδή ακούν όσοι θα έπρεπε να ακούσουν, όσοι έχουν αυτούς τους σχεδιασμούς? Δεν μειώνω το τι γίνεται, προσέξτε, αλλά αναρωτιέμαι.
1: Δεν την έχω την απάντηση. Και εγώ αναρωτιέμαι, και είναι η γενικότερη ερώτηση, νομίζω, προς όλους και προς εμάς για την πολιτική μας ζωή, δράση, εν γέννη. Τι από αυτά που λέμε περνάει, τι δεν περνάει. Εντάξει.
0: Εισακούεται,
1: τι δεν εισακούεται. Εγώ, επειδή τυχαίνει να είμαι στη Θεσσαλία, όπως είπατε πριν,
2: Εφαίρομαι, αν θέλετε, να λέω ότι επειδή μίλησα, έγραψα, τα αντιπλημμυρικά έργα που σχεδιάζονται μπαίνουν επιτέλους στα έργα ορεινής υδρονομίας. Δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. Θα. Αλλά και μόνο το ότι μπήκαν στη συζήτηση, κάπως δικαιώνει, αν θέλετε, το κάποιο σαν εμένα που λέμε και ξαναλέμε και έχει γίνει η γλώσσα μας. Ναι. Λοιπόν, για να γίνουν, να περάσουμε στον κόσμο κάποια πράγματα. Όπως τώρα, αυτό που σας είπα, είναι σημαντικό πάρα πολύ και από εσάς και από όλους τους διαμορφωτές γνώμης, τους δημοσιογράφους, τους πάντες. Δεν είναι η κατάσταση, δεν μπορούμε να περιμένουμε τις βροχές. Δεν μπορούμε να μαλώνουμε για το αν υπάρχει κλιματική κρίση ή δεν υπάρχει και πόσο θα βρέξει και πόσο δεν θα βρέξει. Mm. Μια οργανωμένη κοινωνία έχει άλλη δουλειά να κάνει.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
2: Και πιστέψτε με, είναι πάρα πολλές οι ευκαιρίες, άπειρα τα λεφτά που χάσαμε γιατί δεν σχεδιάσαμε όταν έπρεπε, άπειρα τα έργα ταμείευσης νερού και τα αντιπλημμυρικά έργα και όλα αυτά τα έργα τα υδραυλικά που κατά διαστήματα και κατά καιρούς απεντάχθηκαν και συνεχίζουν να απεντάσσονται από τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί δεν είναι τα έργα που κόβουν κορδέλες, όπως λέμε. Δεν είναι τα έργα που.
0: Δεν έχει εντυπωσιασμό, λόγι. Δεν έχει εικόνα εντυπωσιακή. Δεν γίνεται. Εκεί χωλαίνει το πράγμα.
2: Ναι. Εκτός αν είναι κάποιες φοιτητές, ας πούμε, εξαιρέσεις τύπου εκτροπές μεγάλων ποταμών, μεγάλα έργα που έχουν μεγάλο μπάτζετ και μεγάλη επιφάνεια και άρα και μεγάλους υποστηρικτές, ας το πω έτσι. Κατά τα άλλα, πρέπει να καταλάβουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι η καθημερινή μας ζωή δεν μπορεί να εξαρτάται από το πότε θα βρέξει. Και κυρίως δεν μπορεί να εξαρτάται και από το πότε θα χαθεί η πλημμύρα και τι θα κάνουμε και πώς θα πλημμυρίσουμε, αν θα επιβιώσουμε τα ζώα μας κτλ. Δείτε λίγο τα νούμερα, τι καταστροφές έχουν γίνει στη Θεσσαλία από έναν Ντάνιελ, πόσο πίσω πήγε όλη η οικονομία της περιοχής εξαιτίας μίας ενός πλημμυρικού φαινομένου, πόσα νεκρά ζώα είχαμε, πόσα εδάφη καταστράφηκαν. Πόσα χωράφια πλημμύρισαν που δεν μπορούν να ξανακαλλιεργηθούν, ναι. Πόσοι άνθρωποι ξεσπιτώθηκαν. Και να δούμε πώς για ένα δευτερόλεπτο, για ένα καπρίτσιο του καιρού, αν θέλετε, γιατί ο Ντάνιελ έγινε, γιατί πήγε εκεί, γιατί τελευταία στιγμή έστριψε. Θα μπορούσε να είχε πάει και αλλού και να ήταν χειρότερα. Δεν λέμε τώρα, μακριά από εμάς. Θέλω να πω όμως ότι όλα αυτά, σε όλα αυτά χρειάζεται επιτέλους να κάτσουμε κάτω λίγο να τα δούμε πιο οργανωμένα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά, για τη συζήτηση.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
0: Για τον χρόνο που μας αφιερώσατε, τον πολύτιμο κυριακάτικο χρόνο σας. Ο κύριος Νικήτας Μιλόπουλος, καθηγητής ολοκληρωμένης διαχείρισης δατικών πόρων, διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Δατικών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, με γενικότερη συζήτηση για τα αποθέματα του νερού. Και νομίζω ότι το πρώτο που είπε και αυτό που επίσης κρατάμε, ότι έβρεξε φέτος, είμαστε καλά. Δεν έβρεξε, όχι, τι έχει να μας συμβεί. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Εν έτη 2026 θα πρέπει να υπάρχει μια ολιστική διαχείριση, στρατηγική, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, από το πώς να τιμολογήσουμε και πώς να διαχειριστούμε το νερό, το πολύτιμο αυτό αγαθό. Το έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος Γρηγοριάδης και το ακούς, το έπαιξε νωρίτερα και ο ίδιος. Θα το κάνω και εγώ γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Τι έγινε χθες στους Μετάλλικα που έπαιξαν Ζορμπά σε αυτό το κατάμεστο ΟΑΣΑ, με εσάς όλους εκεί. Ο ΟΑΣΑ είναι ένα καινούριο γήπεδο, δεν το ξέρετε εσείς. Το ΑΚΑΙΣΟΝ το ξέρετε. Εκεί λοιπόν έγινε. Ποιος ξέρει τώρα τι είχα στο μυαλό μου. Ένα πολύ ωραία στιγμή. Πάμε να το παίξουμε, Παναγιώτη μου.

Τι ωραίο, τι υπέροχο. Δώσε πόνο στην κυρία Αλεξία. Μάλιστα, ο κιθαρίστας, ο Κέρκ Χάμετ, είπε το εξής επί σκηνής. Η θεωρία της μουσικής δημιουργήθηκε εδώ στην Αθήνα από τον Πυθαγόρα και όπως κάθε φορά που παίζει την κιθάρα, το παίζει τον ελληνικό πολιτισμό. Σας αγαπώ, Έλληνες, αγαπώ την Αθήνα. Αυτό είπε μεταξύ πολλών. Θες να βάλουμε και τρύπες, τι θες. Θες, έλα, πάμε.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Εδώ στο Sky 100,3 πάμε να κλείσουμε την ώρα αυτή. Είναι η πρώτη, έχουμε άλλη μία, είναι πρωί Κυριακής. Να θυμίσω δύο πράγματα, επειδή μπορεί να ταλαιπωρηθείτε, έχουμε το Διεθνή Ποδηλατικό Γύρο της Ελλάδος. Από τις 6 το πρωί έχουμε τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, εδώ γύρω στις περιοχές του Πειραιά και στα νότια προάστια. Θα επηρεαστούν, πάμε, Πειραιάς, Μοσχάτο, Ταύρος, Καλλιθέα, Παλαιόφάλιρο, Άλυμος, Μαρκόπουλο, Μεσογείας, Θεσσαλονικός, Λαβρεωτική. Έτσι σας λέω τις περιοχές, όπως έχει και το σχετικό δελτίο τύπου. Και το απόγευμα, να ξέρετε, έχουμε αεροπορική επίδειξη εδώ στον Φλίσβο και εδώ θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Πότε? Αυτό στις 6. Εδώ ο ουρανός θα είναι πάρα πολύ ωραίος, νομίζω. Θα έχουμε δράση, θα έχουμε ήχο, θα έχουμε εντυπωσιακό σχηματισμό. Εδώ θα είμαστε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Μπαγκατέλ Λόντον, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας, στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κραχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Δωρίος ύπος της Τουρκίας στα αμερικανικά μίντια. 25 νέα πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Αλήθειες και μύθοι για την τετραήμερη εργασία και το 35ωρο. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. From Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 100.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Γιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Γιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Οι αστυνομικές αρχές τον έχουν ταυτοποιήσει και διεξάγουν έρευνες για τη σύλληψή του. Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η περίπλοκη επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, στο οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε σήμερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ γύρω του έχει επιβληθεί μια ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πλήρωμα θα μεταφερθούν με μικρά σκάφη στην ακτή και από εκεί σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα θα τους οδηγήσουν μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου στο αεροδρόμιο για να επαναπατρισούν στις χώρες καταγωγής τους. Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της Ισπανίας, η πρώτη ομάδα επιβατών που θα αναχωρήσει από το κρουαζιερόπλοιο είναι Ισπανοί υπήκοοι. Θα αποβιβαστούν στη συνέχεια οι επιβάτες από την Ολλανδία, το αεροπλάνο των οποίων θα μεταφέρει επίσης επιβάτες από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Ελλάδα. Στη συνέχεια θα αποχωρήσουν επιβάτες από την Τουρκία, τη Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφαλείας που θα τηρηθεί, δεν προβλέπεται επαφή των επιβατών με τους κατοίκους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήρισε όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται πάνω στο πλοίο σε επαφές υψηλού κινδύνου που θα πρέπει να παρακολουθούνται για 42 ημέρες. Η Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια αποτελεί χώρα που εξάγει αντί να εισάγει ενέργεια, αναφέρει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Τονίζει ότι στόχος των νέων ρυθμίσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, λόγω και της κρίσης στον Περσικό κόλπο, είναι η αύξηση της ικανότητας αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στα 700 ΜΒ μέχρι το τέλος του έτους και στο 1 ΓΒ το 2027. Εν όψη του καλοκαιριού κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη λίστα με τις απάτητες παραλίες. Τονίζει ότι άλλες 13 περιοχές προστέθηκαν στη λίστα με τις απάτητες παραλίες, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό τους σε 251. Πρόκειται, όπως αναφέρει, για παραλίες ιδιαίτερης οικολογικής, γεωμορφολογικής αξίας, όπου απαγορεύεται κάθε δραστηριότητα που αλλοιώνει το χαρακτήρα τους. Με αφορμή την ημέρα της μητέρας, κάνει ειδική μνήμα στη μητέρα του, ευχόμενος χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα. Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού, εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά περίπου 100 κιλών του ναυτικού ντρόουν που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Στο μεταξύ, εξειδικευμένοι πυροτεχνουργοί του πολεμικού ναυτικού εξετάζουν εντελεχώς τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά του σκάφους, το οποίο βρίσκεται σε ειδικό χώρο σε ναυτική βάση της Αττικής. Στον αέρα παραμένουν οι διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να είναι σε αναμονή της απάντησης της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τις προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο Χίδιν Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Η υπηρεσία ανέφερε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 23 ναυτικά μίλια βόρειο-ανατολικά της πρωτεύουσας του Κατάρ, Ντόχα. Το πλοίο, όπως ανέφερε, πλήγει από άγνωστο βλήμα και εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά, η οποία κατεσβέστη. Δεν υπήρχαν θύματα από το περιστατικό, δεν υπήρξε περιβαλλοντική επίπτωση. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 ως 25 και τοπικά 26 βαθμούς Κελσίου. Σχεδόν έθριος καιρός προβλέπεται και στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Χριστίνα Βίδου.

0: Πάμε λοιπόν, εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα, καλημέρα σε όλους. Έχει τις δυσκολίες της η κίνηση, τα είπαμε και πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα, να τα επαναλάβω και τώρα. Και θα τα πάω ανάποδα. Το απόγευμα στις 6 έχουμε εδώ στο Φλίσβο μια πάρα πολύ ωραία αεροπορική επίδειξη. Έχουμε κυκλοφορικές ρυθμίσεις ήδη καθώς περνούσα, γινόντουσαν οι προετοιμασίες, οι οποίες όμως παράλληλα γινόντουσαν και για τον διεθνή ποδηλατικό γύρο, ο οποίος μέχρι και τις 4 θα διεξάγεται. Οι περιοχές, να το πω για άλλη μια φορά, που θα επηρεαστούν είναι η Δήμη Αθήνας, Πειραιά, Μοσχάτου, Ταύρου, Καλυθέας, Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Μαρκόπουλου, Μεσογεία, Σαρονικού και της Λαβερωτικής. Ξεκινούν από τον Πειραιά. Θα διασχίσουν όλη την παραλιακή, θα περάσουν από τις περιοχές που σας είπαμε, Νότια Ανατολική Αττική, και θα ολοκληρωθεί στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Συντάγματος. Εκεί οι απονομές, εκεί η συναυλία που ακούτε να λέει από το πρωί. Η Μαρία Λιφαντή που έχει και την επιμέλεια των δελτίων ειδήσεων του ΣΚΑΙ 100,3. Χθες λοιπόν, αν θυμάστε, γιατί δεν είστε υποχρεωμένοι εννοείται να μας παρακολουθείτε 24 ώρες το 24ωρο, όλους μας, όσοι προσπαθούμε εδώ στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, σας έλεγα για τον David Attenborough. Σας έλεγα για τα 100 του χρόνια, τα γενέθλια, και για ένα πολύ όμορφο άρθρο που διάβασα στην Αυτεμπορική, το οποίο και η πρώτη έκπληξη ήρθε εκεί, το υπογράφει ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος είναι ο κύριος Ανδρέας Παπασταύρου, πρέσβης επί τιμή. Τον αναζητήσαμε λοιπόν με τον Θανάση Καραγιάννη και είναι σήμερα μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
0: Καλά.
1: Θερμές ευχαριστίες γιατί με καλέσατε εδώ σήμερα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν πώς, για ποιο λόγο γράψατε αυτό το άρθρο. Ένας εξαιρετικός φυσιοδήφης, ο David Attenborough, αλλά μου έκανε εντύπωση.
1: Αυτά τα άρθρα γράφονται με συναίσθημα.
0: Και αυθόρμητα.
1: Και τελείως αυθόρμητα. Δεν υπάρχει προγραμματισμός. Είναι μια τεράστια ευθύνη που νιώθω και πρέπει να νιώθουμε όλοι κάθε μέρα για αυτό που μας περιβάλλει. Είναι επίσης μια τεράστια ευθύνη που νιώθουμε, πρέπει να νιώθουμε, για αυτό που θα παραδώσουμε. Και επιπλέον, αν καθίσουμε να σκεφτούμε λίγο σε μία-δύο γενιές πόσες καταστροφές στο περιβάλλον έγιναν, ορισμένες φορές μάλιστα δυστυχώς μη αναστρέψιμες, με συγχωρείτε, τότε καταλαβαίνει κανείς ότι πρέπει όχι μόνο να αντιδρά, αλλά και να κάνει ό,τι μπορεί για να μοιραστεί αυτή την προσπάθεια με όλους. Έχω ζήσει στην καριέρα μου σε πολλά μέρη. Έχω ζήσει και στην Νότια Ασία.
0: Θα πάμε σε αυτά. Θα σας ρωτήσω, δεν μπορώ να σας ρωτήσω.
1: Όταν βλέπεις λοιπόν την απόλυτη καταστροφή του περιβάλλοντος και όταν βλέπεις το δηλητήριο μέσα στο οποίο ζουν οι άνθρωποι, όταν έβλεπα τα παιδάκια της Γάζας που έπαιζαν σε ανοιχτούς υπονόμους, τότε θα μου πείτε, το περιβάλλον σε πειράζει? Είναι και αυτό.
0: Είναι, νομίζω, ευκαιρία ζωθήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε στον Περσικό μια τεράστια πετρελοκυλίδα.
1: Ακριβώς.
0: Μέσα στην ένταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουμε και το μυαλό μας εκεί, γιατί είναι μια παράλληλη μεγάλη απώλεια αν αυτό επεκταθεί και δεν ξέρουμε ακόμα από πού προήλθε. Αναφερθήκατε στη Γάζα, βεβαίως τα παιδιά εκεί, έτσι όπως πέρα από τη φτώχεια, την πείνα, τον πόλεμο και... ο οποίος ακόμα επίσης ευκαιρία ζωθείς είναι σε εξέλιξη, δεν έχει σταματήσει όλη αυτή η ιστορία, δεν έχει τις ίδιες διαστάσεις, αλλά είναι μια μεγάλη ανθρώπινη καταστροφή εκεί που συντελείται. Ο Attenborough έχει καταφέρει τι μέσα από όλη αυτή την μεγάλη πορεία του λοιπόν και μέσα από τα ντοκιμαντέρ?
1: Έχει καταφέρει πρώτα απ' όλα να κάνει όλα αυτά τα πράγματα προσιτά και κατανοητά. Πολλές φορές έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πραγματικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον, αλλά το παρουσιάζουμε με έναν τρόπο πολύ εξειδικευμένο, το παρουσιάζουμε με έναν τρόπο πολύ
0: επιστημονικό, με ορολογίες,
1: επιστημονικό, με αποτέλεσμα αυτό να παραμένει λίγο πιο πέρα από τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά πρέπει, είναι οι άνθρωποι της κάθε μέρα. Οι 10, 20, 30 ειδικοί δεν μπορούν να αλλάξουν μόνοι στο περιβάλλον, χρειάζεται η συνεργασία όλων. Πρέπει να πείσεις αυτούς τους όλους ότι τους αφορά. Και ο Attenborough αυτό ακριβώς έκανε και επιπλέον το έκανε πάρα πολύ όμορφα. Έδειξε την ομορφιά της ζωής, έδειξε την ομορφιά του πλανήτη, έδειξε την ομορφιά που είναι γύρω μας και δεν τη βλέπουμε.
0: Θα θέλαμε να τη δούμε, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα που δυστυχώς μας αναγκάζουν να μην το κάνουμε αυτό. Θέλετε μαζί να ακούσουμε, βέβαια, αδικεί το ραδιόφωνο, αδικείται αυτή τη στιγμή, με αφορμή τα 100 χρόνια της ζωής του, να είναι ο άνθρωπος άλλα τόσα να ζήσει. Βγήκε ένα καταπληκτικό βιντεάκι στο YouTube, επισήμως πρέπει να σας πω, για τον Ατέμπορο. Ακούστε τη φωνή του, αυτό ντύνεται πάρα πολύ ωραία με τη φύση, με την άγρια φύση, με όλο αυτό τον αγώνα που ο ίδιος λοιπόν έχει δώσει για την προστασία της. Και στο συγκεκριμένο βιντεάκι, επιμένω να ζητήσετε το στο YouTube, τον βλέπουμε και σε όλες τις ηλικίες. Δηλαδή από τα νιάτα του, όταν ξεκίνησε μέχρι τώρα. Το ακούσουμε μαζί και επιστρέφουμε.
2: I'm standing in the middle of a frozen ocean.
3: In the Kalahari Desert.
2: 200 miles south of Java.
3: Here in the South American rainforest.
2: And here in
3: Africa. I've been lucky enough to live through the golden age of natural history filmmaking. I've enjoyed every minute of it.
4: We can now show life on our planet in entirely new ways. Bring you closer to animals than ever before. And reveal new wildlife dramas for the very first time.
5: It's impossible not to be impressed by the sheer grandeur, the splendor, the power of the natural world.
4: There's so much more here than we ever imagined.
6: What an extraordinary creature.
5: We now have a better understanding of the natural world than ever. We know how best to protect it for future generations. I can only hope that we will.
0: Νομίζω ότι αυτή η φωνή, η χαρακτηριστική φωνή, δεν υπάρχει κάποιος που να μην την έχει ακούσει, έτσι δεν είναι, κύριε Παπαστάου?
1: Είναι ένας υπέροχος παραμυθάς, ο οποίος λέει τις σκληρότερες αλήθειες, αλλά με πάρα πολύ γλυκό τρόπο, για να σε κάνει όχι να αποστασιοποιηθείς, αλλά να συμμετάσχεις.
0: Και να μην θυμώσεις. Γιατί αν θυμώσεις και βγάλεις μια οργή, ό,τι κάνουν όλοι οι άλλοι για το περιβάλλον, πώς το έχουμε καταδείξει, τότε σαφώς και δημιουργείς μια τοξικότητα. Πόσες χώρες έχετε περάσει, κύριε Παπασταύρου?
1: Τα 8. Ναι. Είναι πολύ διαφορετικές χώρες. Αυτό το οποίο με συνάρπασε στην καριέρα μου ήταν ότι υπήρχε τεράστια διαφορά μεταξύ των διαφόρων χωρών που υπηρέτησα. Δηλαδή, από το Παρίσι στο Πεκίνο, στις Βρυξέλλες, στα Ιεροσόλυμα, στο Ισλαμαμπάτ. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές και ένα κοινό σημείο. Πάρα πολύ όμορφοι άνθρωποι, αλλά και να ξέρεις να τους βλέπεις.
0: Γιατί το λέτε αυτό, να ξέρεις να τους βλέπεις?
1: Διότι δεν πρέπει να τοποθετήσει από την αρχή απέναντι στο ξένο, στο... Όχι, πρέπει να συμμετέχεις και να παίρνεις ό,τι καλύτερο έχει να σου δώσει αυτός ο τόπος και να καταλάβεις αυτόν τον τόπο. Αλλιώς δεν μπορείς και να επικοινωνήσεις με τους ανθρώπους αυτούς.
0: Πριν πάτε στην οποιαδήποτε θέση που σας έχει οριστεί, άρα χώρα, διαβάζατε, μελετούσατε για την ιστορία της, εννοείται, και την κουλτούρα των ανθρώπων?
1: Πάντοτε. Για όλα. Και είναι ένα από τα πολύ καλά πράγματα του ίντερνετ. Μπορεί να το κατηγορούν για πολλούς λόγους. Αλλά ένα από τα πολύ ωραία πράγματα είναι ότι έχεις άμεση πληροφορία. Και δεν χάνεσαι σε χιλιάδες σελίδες βιβλίων που κάποτε θα χανόμασταν για να βρούμε την ουσία. Αλλά ξέρεις ακριβώς να πας στην ουσία, εάν το θέλεις βέβαια.
0: Τι κάνει ένας πρέσβης σε μια χώρα?
1: Ένας πρέσβης σε μια χώρα, ο ορισμός είναι ότι είναι εκπρόσωπος του αρχηγού κράτους. Προς τον αρχηγό κράτους. Ένας πρέσβης σε μια χώρα έχει το καθήκον να κάνει τη χώρα του αγαπητή και κατανοητή στη χώρα υποδοχής, και επιπλέον να μεταφέρει στη χώρα του την πραγματικότητα, όχι αυτό το οποίο θέλει να ακούσει η ηγεσία της χώρας του, αλλά την πραγματικότητα της χώρας αυτής, ώστε η ηγεσία μας κατόπιν να μπορεί να λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις, αλλά βασισμένη σε σωστά στοιχεία.
0: Περάσατε από δύσκολες χώρες αυτές, δηλαδή που μας είπατε τώρα, παραθυμίστε, ποια θεωρείτε ότι ήταν και πιο δύσκολη, κρίσιμη ιστορικά ενδεχομένως?
1: Μπορώ να σας πω όλες. Δεν μπορώ να, βέβαια, όταν μιλάω για τα Ιεροσόλυμα, είναι τα Ιεροσόλυμα.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχω φύγει ποτέ από τα Ιεροσόλυμα.
0: Τόσο πολύ τα αγαπήσατε.
1: Είναι ο κόσμος, είναι ο τόπος όπου όλα συνέβησαν. Όλα ξεκίνησαν.
0: Πότε ήσασταν εκεί?
1: Από το 2005 έως το 2008.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά πιστέψτε με, αυτή η τριετία σε άλλα πόστα θα φαινόταν σαν δεκαετία.
0: Τι είχατε τότε να διαχειριστείτε?
1: Πάρα πολύ πυκνά και έντονα πράγματα. Συνεχώς.
0: Mm-hmm.
1: Τα οποία μας αφορούσαν ως γένος, μας αφορούσαν ως Ευρωπαίους. Είχαν απόλυτη συνάφεια με εμάς, απόλυτη συνάφεια με τις εξελίξεις στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και ήσουν εκεί και τα
0: βλέπεις. Και συνεχίζει και το βλέπουμε τώρα, γι' αυτό ήταν, ναι. Όταν σας έκαναν την ερώτηση, είχα τη Ιεροσόλυμα στο μυαλό μου. Υποθέτω ότι εκεί πρέπει να είσαι alert, ο διπλωμάτης, ο πρέσβης, διαρκώς.
1: Ακριβέστατα.
0: Γιατί ποτέ δεν ξέρεις θα σου ξημερώσει η μέρα, λόγω της έκριθμης κατάστασης.
1: Η μόνη κανονικότητα είναι ότι ξέρεις ότι την άλλη μέρα όλα μπορεί να ανατραπούν.
0: Ναι. Υπήρχε φόβος πέρα από το ενδεχόμενο της ανατροπής, φόβος?
1: Φόβος υπάρχει παντού, αν το πάμε έτσι. Όλα μου τα πόστα, δηλαδή έκανα στα Ιεροσόλυμα, έκανα στο Πεκίνο σε μια εποχή 93-95, όπου δεν υπήρχε λόγος να φοβάσαι, αλλά το άγνωστο. Mm. Πολλές φορές ο φόβος είναι το άγνωστο. Αλλά η πραγματική απειλή, η ουσιαστική θανάσιμη απειλή, ήταν στις Βρυξέλλες, όταν 90 μέτρα από το γραφείο μου τεινάχτηκε ο σταθμός του μετρό του Μαλμπέκ.
0: Ποια χρονιά έγινε αυτό, θυμίστε μας?
1: 26, όπως θυμάμαι. Τι λέω, με συγχωρείτε.
0: Το...
1: 16, δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Εγώ θυμάμαι να το καταγράφουμε τότε, να το λέμε στις ειδήσεις.
1: Το θυμάμαι όμως ως...
0: Εσείς πού ήσασταν εκείνη τη στιγμή?
1: Ήμουν στη μόνιμη αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες.
0: Mm-hmm.
1: Και η μόνιμη αντιπροσωπεία είναι ένας μεγάλος οργανισμός, είναι γύρω στα 170 άτομα. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούν το μετρό για να πάνε στο γραφείο τους, και έσκασε η βόμβα 9 η ώρα το πρωί ακριβώς στο μετρό. Μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, αυτή η έννοια του κινδύνου βλέπουμε ότι... σχετική.
0: Γιατί οι Βρυξέλλες είναι το κέντρο, είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης, να
1: ακριβώς
0: το πούμε έτσι. Ποτέ δεν θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί ότι μια τέτοια πρωτεύουσα, γιατί είναι πολυεθνική, πολυπολιτισμική η Βρυξέλλες πόλη, πρωτεύουσα επιμένω να το λέω, της Ευρώπης όλης, δεν θα είχαμε εκεί μια τέτοια επίθεση. Και όμως εκεί μέσα στον πολιτισμό...
1: Ακριβώς.
0: Την ώρα ακριβώς που πήγαινε ο κόσμος στη δουλειά του, γι' αυτό και έγινε και το χτύπημα, για να έχει περισσότερες απώλειες.
1: Ακριβώς.
0: Τι κάνατε?
1: Το πρώτο πράγμα που έκανε είναι να φροντίσω να μάθω ότι όλοι μου οι άνθρωποι ήταν εντάξει. Διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο, και είναι σχεδόν αδύνατο να φανταστείς ότι κάποιος άνθρωπος ερχόταν να δουλέψει στο γραφείο και τεινάχτηκε στο νερό, επειδή 5-6 άτομα, το οποίο ούτε καν νομίζω ότι μπορούν να επικαλεστούν το Ισλάμ, αυτοί οι τύποι, οι συγκεκριμένοι τύποι, αν έχουν καταλάβει τι έκαναν, πέρα από αυτό το ζωώδες που έκαναν. Mm-hmm. Ήταν ζωώδες αυτοί που έκαναν.
0: Για κάποιο λόγο ξυπνάνε φωνικά ένστικτα σε ανθρώπους.
1: Ναι. Και αν καθίσει κανείς να αναλύσει δογματικά θρησκευτικά, δεν βγαίνει άκρη. Απλά οι άνθρωποι είχαν μια τελείως παραμορφωμένη εικόνα,
0: mm-hmm,
1: του συστήματος, του δόγματος, ή πείτε το όπως θέλετε, όπου ανήκαν, και πίστευαν ότι έπρεπε να βγουν και να κάνουν αυτά που έκαναν. Απαράδεκτοι.
0: Είχαμε απώλειες? Είχατε απώλειες?
1: Εμείς, δόξα τω Θεώ, όχι. Ήταν μια μέρα δύσκολη μέχρι να μου πούνε ότι και ο τελευταίος ήταν, mm-hmm, στη θέση του,
0: mm-hmm,
1: αλλά είχαν άλλοι.
0: Mm-hmm.
1: Φίλοι, γείτονες, συνάδελφοι.
0: Πώς μετά από ένα τέτοιο χτύπημα ψυχολογικά μπορείς να σταθείς και να επιστρέψεις στην κανονικότητα, χωρίς φόβο, χωρίς οτιδήποτε μπορεί να το συνοδεύει?
1: Η ζωή συνεχίζεται και εσύ πρέπει
0: να πορευτείς με αυτό.
1: Να πορευτείς.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να σταματήσεις, δεν μπορείς. Απλώς προσέξει λίγο παραπάνω ενδεχομένως, και διαπιστώνει με πολύ μεγάλη θλίψη ότι μια όμορφη, απόλυτα ήρεμη πόλη ξαφνικά γέμισε στρατιώτες με αυτόματα, μια φοβερή εικόνα που δεν υπήρχε ποτέ στο παρελθόν.
0: Φοβιστική πραγματικά. Ακριβώς. Να βλέπεις τέτοιες. Θυμάμαι στη Ρώμη και με αφορμή τι δεν θυμάμαι πριν κάποια χρόνια που ήταν γεμάτο αστυνομικούς στους δρόμους. Γεμάτο. Όχι απλώς αστυνομικοί καραμπινιέροι. Ήταν πολύ πιο. Σαν το στρατό ένιωθα ότι υπήρχε παντού. Τι σας έμαθε η διπλωματία. Και μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μάθει να λύσεται και να διπλωμάζεται να είναι απλά άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή χωρίς να ελιχθεί.
1: Με συγχωρείτε. Απολύτως. Αυτό το οποίο μου έμαθε ή μάλλον μου παγίωσε μέσα μου η διπλωματία είναι ότι οι άνθρωποι παντού είναι άνθρωποι. Το να ψάχνεις να βρεις διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν είναι δυσάρεστο και δεν είναι σωστό. Επίσης ότι μπορώ να βλέπω σε μία χώρα μεγάλη διαφορές μεταξύ νότου και βορρά, στον ίδιο λαό, στην ίδια χώρα, που δεν υπάρχουν με κατοίκους άλλης γείτονος χώρας. Mm-hmm. Είναι η μεγάλη διαπίστωση ότι είναι μην πάει να ψάξει διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει το κράτος, υπάρχουν τα συμφέροντα και εκεί το πράγμα παίρνει την τροπή που παίρνει, ορισμένες φορές καθόλου ευχάριστη. Αλλά οι άνθρωποι είναι άνθρωποι. Και πρέπει να τους μάθεις και πρέπει να τους προσεγγίσεις. Δεν μπορεί να τους έχεις από απόσταση.
0: Ναι.
1: Και η εικόνα που υπάρχει του διπλωμάτη με το μονόκλο. Mm-hmm. Εντάξει, αυτά είναι.
0: Το αυστηρό και το.
1: Ναι, μπορεί να είσαι όσο αυστηρός θέλεις, αλλά τη δουλειά σου δεν την κάνει σωστά.
0: Ναι.
1: Και δεν νομίζω ότι προβάλλεις την εικόνα της χώρας σωστά.
0: Είσαι στενομάς. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είσαι στενομάδες οι διπλωμάτες. Υπό την έννοια ότι με μια βαλίτσα και ένα 2-3 χρόνια αυτό έχει κόστος και για την προσωπική ζωή.
1: Έχει κόστος για την προσωπική ζωή, αλλά όταν είσαι έτοιμος.
0: Και το επιλέγεις.
1: Φτιάχνεις το σύμπαν σου. Με το σύμπαν μου είναι τα βιβλία μου, πηγαίνουν μαζί.
0: Τα πάνε τα μαζί σας.
1: Ο μόνος, νομίζω ότι η μόνη κατηγορία ανθρώπων που με μίσησε ήταν οι μεταφορείς που κάθε φορά
0: κουβαλούσατε όλοι σας την περιουσία. Αυτή είναι η περιουσία.
1: Αυτή είναι η περιουσία. Αυτός είναι ο κόσμος μου.
0: Πάμε στις διαφημίσεις. Δεν γίνεται. Μα δεν γίνεται. Ωραία. Λίγο ακόμα. Μπορώ να σας κρατήσω λίγο ακόμα μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιστρέφουμε.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
10: Όταν ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons, coupons.
15: Από πού ακούστηκε αυτό.
14: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
17: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
19: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
20: Τι δροσιά του να έχετε.
18: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
21: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
20: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα τσεκ-ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
22: Ξύπνα, ξύπνα.
23: Τι?
22: Ήρθε. Να παίξω!
23: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
22: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
24: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
25: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
20: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.

0: την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε ισχύ έχουν τεθεί ως και τις 4 το απόγευμα έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας και περιοχές του Πειραιά και των Νοτιών Προαστίων λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Οι ποδηλάτες με αφετηρία τον Πειραιά θα διασχίσουν όλη την παραλιακή ζώνη και θα καταλήξουν στην πλατεία Συντάγματος. Αναλυτικά οι δρόμοι που επηρεάζονται στο sky.gr. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην άνοδο της Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Φιλαδέλφια ανά τμήματα και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στην έξοδο για Αττική Οδό. Σε εξέλιξη είναι η επιχειρησιακή ένωση του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, το οποίο εμφανίστηκε εστία Χανταϊού. Το πλοίο έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Τενερίφη. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα του επιτραπεί να προσεγγίσει την ακτή, ενώ γύρω του έχει επιβληθεί μια ζώνη ασφαλείας ενός ναυτικού μιλίου. Επιβάτες και πλήρωμα υπό αυστηρά μέτρα θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο και θα αναχωρήσουν για τις χώρες τους. Επεισόδιο με πυροβολισμό και ένα τραυματία σημειώθηκε το πρωί στην Κυψέλη έπειτα από διαπληκτισμό μεταξύ δύο μοτοσυκλετιστών. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν για άγνωστη αιτία, με τον ένα να βγάζει όπλο και να τραυματίζει τον άλλον στα κάτω άκρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, ο δράστης διέφυγε και αναζητείται. Όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται τη σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις, χωρίς να ξανακυλήσει στα αδιέξοδα του παρελθόντος, επισημαίνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου. Νέες απειλές προς τις χώρες που ακολουθούν τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν εξαπέλυσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού. Τις προειδοποίησε ότι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες κατά τη διέλευση των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, φορτηγό πλοίο Χίδιν φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα στον κόλπο, σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακής Ασφάλειας. Στο πλοίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά, η οποία κατεσβέστη χωρίς να υπάρξουν τραυματίες. Και ο καιρός σχεδόν αίθριος, με λίγη συννεφιά στην Αττική, μέχρι 25 με 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Στο Sky 100,3 και στο στούντιο είμαστε κυρίες και κύριοι μαζί με τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, είναι πρέσβης επιτιμία. Αφορμή ένα άρθρο του για τον David Attenborough, ένας αιώνας ζωής για ένα μεγάλο ποιητή της ζωής, όπως είναι και ο τίτλος του, και αφορμή για να τον γνωρίσουμε, γιατί είναι εδώ κοντά μαζί μας και πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, τα κυριακάτικα πρωινά είναι πολύτιμα και δεν τα δίνεις έτσι, έτσι απλά. Έχετε διατελέσει, όπως μας είπατε, και είναι και η τελευταία ερώτηση. Έχω πάρα πολλές βέβαια, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη φορά, με έτσι ωραία, εντελώς ωραία να είναι, αν και πάμε για ώρα πια. Και στο Ισλαμαμπάντ.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο Ισλαμαμπάντ τώρα ή το προηγούμενο διάστημα ήταν και στο επίκεντρο της διπλωματίας. Καθώς εκεί είχαμε τις όχι ακριβώς συναντήσεις ενώπιον στον οποίο, μέσω τρίτων πάντα, Ουάσιγκτον και Ιράν, για την κατάσταση και την κρίση στη Μέση Ανατολή. Τι δύναμη είναι το Πακιστάν, τι άνθρωποι είναι, τι παράγοντας είναι για την περιοχή ώστε να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία?
1: Αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ καλή και για το ίδιο το Πακιστάν, διότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι γείτονας του Ιράν. Το ίδιο το Πακιστάν έχει αρκετά μεγάλες ανησυχίες για τη δική του σταθερότητα. Περιοχές που συνορεύουν με το Ιράν, παραδείγματος χάρη τον Μπαλοχιστάν, έχουν κινήματα που προκαλούν αστάθεια, ας το πω έτσι. Κατά καιρούς γίνονται τρομοκρατικές επιθέσεις, και το ίδιο το Πακιστάν, προσπαθώντας να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση μιας μεγάλης διεθνούς διαφοράς, κάνει κάτι καλό και για τον εαυτό του. Επιπλέον είναι γνώστης και πολύ καλός, μάλιστα, το Πακιστάν, όλης της κατάστασης, της

0: περιοχής, της νοοτροπίας και του τρόπου με τον οποίο προσεγγίζονται πολύ πιο εύκολα τα προβλήματα από εκείνη τη Σκοπιά.
1: Ναι, ναι.
0: Επίσης έχει μια πολύ καλή διπλωματική υπηρεσία, η οποία είναι εξαιρετικά έμπειρη.
1: Mm-hmm.
0: Εξάλλου με τη μεγάλη του γειτόνισσα έχει διαρκείς διαφορές.
1: Ποια ορίζεται.
0: Είναι η Ινδία.
1: Mm.
0: Είναι αστείο τώρα αυτό που θα σας πω, αλλά το Πακιστάν έχει 240 εκατομμύρια πληθυσμό 240 εκατομμύρια ατόμων, και η Ινδία έχει περισσότερους μουσουλμάνους από ότι το Πακιστάν. Δηλαδή έχει περίπου 250-260 εκατομμύρια. Αλλά είναι αυτές οι ιδιομορφίες που άφησε το επικοιακό παρελθόν.
1: Ναι. Ναι. Οπότε τα κατάλοιπα.
0: Πολλές φορές μπορεί να τα δει κάποιος θετικά, άλλες φορές αρνητικά. Πάντως, για να επιστρέψω, όντως έχει και τη δυνατότητα και τη γνώση για να μπορέσει να προσφέρει ουσιαστικά. Και βεβαίως και πολύ σοβαρό συμφέρον το ίδιο.
1: Ναι. Και έχει και την κουλτούρα και την οτροπία. Μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερο από τους Αμερικανούς, για παράδειγμα, ή οποιαδήποτε άμα γινόντουσαν οι όποιες διπλωματικές διεργασίες, με οι δύο αποστελέσεις, η μία να βλέπει την άλλη, άμα δεν ξέρει.
0: Και να εξηγήσει στους Αμερικανούς πώς πραγματικά συμβαίνουν τα πράγματα. Διότι πολλές φορές όταν τα βλέπεις από απόσταση, όπως είχε πει ο πρόεδρος Τραμπ, The big beautiful ocean, μεγάλος όμορφος ωκεανός, ίσως η εικόνα δεν είναι πλήρης.
1: Εσείς με την εμπειρία σας τόσα χρόνια λοιπόν στο διπλωματικό σώμα, αυτή τη διπλωματία Τραμπ πώς θα τη χαρακτηρίζετε?
0: Είναι μια τεράστια χώρα, είναι η ισχυρότερη χώρα της γης. Να τη χαρακτηρίσω σίγουρα παράδοξη.
1: Ναι. Έχει νομίζω καταρρύψει οτιδήποτε θεωρούσαμε ως τώρα.
0: Αυτό το οποίο πρέπει να χαρακτηρίζει τη διεθνή σχέση και ιδίως η διεθνή σχέση σήμερα είναι η σταθερότητα. Όταν λοιπόν η σταθερότητα κατά το δυνατόν προβλέψιμα πράγματα, όταν λοιπόν όλα αυτά ξαφνικά καταρρύπτονται, τότε δημιουργούνται άλλες καταστάσεις, ο καθένας προσπαθεί να επιβιώσει και η εικόνα που εμφανίζεται μεγάλων πρώην μεγάλων χωρών δεν είναι καθόλου όμορφη.
1: Ναι, διακρίνεται διπλωματικά στοιχεία, στρατηγικές, ό,τι ξέρατε και είχατε υπηρετήσει, παρακολουθήσει, διαβάσει, μελετήσει, σπουδάσει στις κινήσεις Τραμπ. Τι εννοώ, κάποιος απ' έξω θα μπορούσε άνετα να πει ότι το μόνο που διακρίνει είναι ότι ακολουθεί την πολιτική και την τακτική του επιχειρηματία, ο οποίος θέλει να αγοράσει κάτι, μία γη, μια, ξέρουμε όλοι ότι είναι κτηματομεσή της όπως λένε, αν και νομίζω ότι είναι πάρα πολλά πράγματα, και επειδή το χωράφι ανήκει στη Χριστίνα, το οικόπεδο, η Χριστίνα είναι αδύναμη εκ των πραγμάτων, ένας μικρός κόκκος, θα σου αγοράσω, θες δεν θες θα το αγοράσω, θες δεν θες σε εκβιάζω, σε απειλώ. Έχει μια τέτοια, σας μεταφέρω τώρα του κόσμου και όχι δικές μου απόψεις.
0: Η πραγματικότητα είναι, και από την άλλη μεριά σκεπτόμουν ας πούμε τη σχέση με το ΝΑΤΟ και το πρόβλημα που έχει υπάρξει με την Γρυλανδία και όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή είναι ανεξήγητα, και είναι ανεξήγητα διότι απλούστατα βγαίνουν έτσι. Είπατε για αυτή, κάποτε είχα γράψει ότι κτηματομεσητική διπλωματία. Διπλωματία δεν είναι με τους παραδοσιακούς όρους. Έτσι. Είναι διάφορες εκφάνσεις ισχύως, τις οποίες βάζω πάνω στο τραπέζι και αν θέλετε τις παίρνετε. Από εκεί και πέρα όμως, ποτέ στην ιστορία των ανθρώπων κάποιος δεν ήταν, το απόλυτο δεν υπάρχει, απολύτως ισχυρός. Ήταν πολύ ισχυρός, αλλά έχει και την πατίνα του αυτό σιγά σιγά, έχει και τους στριγμούς του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξέρετε, είναι και τι αφήνεις στον κόσμο, τι εικόνα δίνεις της χώρας σου, είναι πολλά πράγματα. Και μια μεγάλη χώρα, πιστεύω ότι μια μεγάλη χώρα πρέπει να είναι μια χώρα η οποία να έχει και μια μεγάλη αξιοπρέπεια.
1: Ναι.
0: Και μια μεγάλη παρουσία, λέω.
1: Μιλώντας για παρουσία, διακρίνεται ότι θέλει να απαγκιστρωθεί από την Ευρώπη και κοιτάζει προς άλλες περιοχές.
0: Πιθανόν να, ναι, βεβαίως θέλει να είναι ισχυρότατος. Δεν νομίζω να έχει συνυπολογίσει σωστά τις συνέπειες.
1: Μέχρι τώρα αυτό που έχουμε δει μάλλον δεν συνυπολογίζει σωστά η συμβουλή του ή ο ίδιος παίρνει αποφάσεις πραγματικά εν βρασμό ή και αν τις παίρνει μελετημένα υποτίθεται δεν του βγαίνουν, δεν του προκύπτουν.
0: Εάν δεν τις παίρνει εν βρασμό ψυχής και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι του ακριβώς και υπάρχουν άνθρωποι που του υπαγορεύουν τέτοιου είδους επιλογές, τότε ξέρετε είναι αυτή η ιστορία που λέγαμε και τότε τι χρία έχουμε φυλάκων.
1: Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Επιφυλάσσουμε για μια ωριαία, αν και ξεκινήσαμε 11 και είναι 12 παρά 20. Αλλά θα πρέπει να κάνω και το θαλάσσιο ντρόουν μετά το θέμα μας με το Φέδωνα Καραϊωσήφιδη. Πραγματικά σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα
0: εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ θερμότατα.
1: Από τον Ατένμπορο, ένα άνθρωπο για τον Ατένμπορο ή πόσο το σωστά η προφορά.
0: Ατένμπορο.
1: Και είδατε που φτάσαμε μέσα αυτή τη συζήτηση και νομίζω ότι αυτή είναι και η ωραία μαγεία του ραδιοφώνου. Μικρό τραγούδι να αποχαιρετήσω εγκαρδίως τον κύριο Παπασταύρου και επιστρέφω με τη
0: συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ εγκαρδίως.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Αλλά σε ένας υπέροχος άνθρωπος, ο κύριος Ανδρέας Παπασταύρου, πραγματικά ενθουσιάστηκα, ελπίζω και σε εσάς να άρεσε αυτή η συζήτηση και πόσα έχουν να μας πούνε οι ταξιδεμένοι και μοιημένοι σε κουλτούρες άλλων ανθρώπων, τις οποίες αντιμετωπίζουν με σεβασμό. Υπέροχος, υπέροχος, και σας λέω ότι πραγματικά και στις επόμενες εκπομπές με το καλό θα έχουμε περισσότερο χρόνο να τα συζητήσουμε. Φέδων Καραϊωσιφίδης μαζί μας, γιατί έχουμε την επικαιρότητα που τρέχει, τη σκληρή. Πάμε να προσγειωθούμε τώρα, να δούμε τι γίνεται. Γεια σου, Φέδωνα.
1: Γεια σου, Χριστίνα. Να προσθαλασσωθούμε μάλλον στην προκειμένη περίπτωση.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση, αλλά μακριά από αυτό το θαλάσσιο καμικάζι ντρόουν.
1: Δυστυχώς έχουμε ένα απτό παράδειγμα για το πώς ένας πόλεμος που θεωρούσαμε ότι συμβαίνει και λαμβάνει χώρα 1.500 χιλιόμετρα μακριά μας, έρχεται στην αυλή μας. Γιατί υπάρχει πάντα αυτό, η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων, του πολέμου, η μεταφορά του μετόπου από τη μια περιοχή στην άλλη, είναι γεγονός και το είδαμε. Το είδαμε μπροστά μας και θα έχουμε και συνέχεια. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα πηγαίνει τώρα αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, αν όχι και χρόνο. Η Μεσόγειος είναι το νέο μέτωπο πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, με την Ουκρανία να προσπαθεί να πλήξει τα ρωσικά συμφέροντα και κυρίως τη διακίνηση ενέργειας πετρελαίου.
0: Έχουμε καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα τώρα, Φέδωνα, και αν είναι μόνο του, δηλαδή, ή θα πρέπει να ψάξουμε, λειτουργούν, φεύγουν αναομάδες, από πού φεύγουν, υπάρχει μία μαμά, πλοίο μαμά που τα στέλνει, ποιος τα διαχειρίζεται, γιατί είναι ντρόουν.
1: Είναι ντρόουν. Το σίγουρο είναι ότι όσοι ασχολούνται με το θέμα και είδαν αυτές τις πρώτες σκηνές από τη Λευκάδα, ήταν αδιαφεσβήτητο ότι πρόκειται για ένα από τα πολλών κατηγοριών ουκρανικά και ρωσικά, αλλά κυρίως ουκρανικά, μη επανδρωμένα σκάφη, γιατί ο πόλεμος με τα μη επανδρωμένα τον έχουμε συνηθίσει με τα ντρόουν, τα εναέρια, είτε καμικάζι, είτε παρατήρησης, και όχι μόνο βέβαια στην Ουκρανία, αλλά και στην Ρωσία μέσα και στο Ιράν και γύρω τον Περσικό κόλπο. Δεν είναι όμως μόνο εκεί, έχουμε στο έδαφος και στη θάλασσα. Στη θάλασσα οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν σίγουρα αναπτύξει μια τεράστια τεχνογνωσία και τεχνολογία, την οποία μάλιστα εξάγουν και όλες και εδώ στην Ελλάδα, όταν είχε έρθει ο πρόεδρος Ζελένσκι, ένα από τα πράγματα που είχε προτείνει ήταν η συνεργασία πάνω σε αυτόν τον τομέα. Δεν πρόκειται για συστήματα υψηλής τεχνολογίας και ελίτ σχεδιάσεις. Είναι βασικά στοιχεία μετατροπής είτε εμπορικών ταχύπλων, είτε κατασκευές απλές, οι οποίες βασίζονται σε τηλεχειρισμό. Δεν είναι ακριβώς τηλεκατεύθυνση με την έννοια ότι κάποιος χειριστής βρίσκεται μερικές εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και τα ελέγχει, μάλλον τα πιλοτάρει. Στην προκειμένη περίπτωση εντολοδοτεί. Συνδέονται μέσω ζεύξης δορυφορικής, εμπορικού τύπου. Η Starlink σε αυτό το τομέα έχει προσφέρει πάρα πολλές υπηρεσίες
0: του Elon Musk,
1: στους Ουκρανούς, βέβαια. Ο απλούστερος τρόπος. Σήμερα χωρίς να αφήνει στίχνη. Τώρα, τα συγκεκριμένα μη επανδρομένα έδωσαν στην Ουκρανία, μια χώρα που δεν είχε ναυτικό. Δεν κληρονόμησε ναυτικό από την διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης, ούτε ανέπτυξε στην ενδιάμεση περίοδο μέχρι και τον πόλεμο. Αυτό που έκανε όμως ήταν να αναπτύξει αυτή την πάμφινη τεχνολογία, ήταν αυτή που πρακτικά αποδεκάτησε τον ρωσικό στόλο στη Μαύρη Θάλασσα και ό,τι πλοίο απέμεινε και δεν βυθίστηκε, κλείστηκε σε λιμάνια και δεν έχει ξαναβγεί έκτοτε. Επίσης, στην Μαύρη Θάλασσα υπήρξε μια έντονη δραστηριότητα πλήττοντας και εμπορικά πλοία. Mm-hmm. Αντίστοιχα, τέτοια μη επανδρωμένα είχαν εκβραστεί εδώ και μήνες, παραπάνω από χρόνο, τα πρώτα δείγματα σε ακτές στην Τουρκία, στην Ρουμανία, στην Βουλγαρία, και είχαμε μια άποψη του τι είναι, γιατί τα περισσότερα από αυτά δεν άφηναν ίχνη, καταστρεφόντουσαν και δεν άφηναν ίχνη. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε εντός αγωγικών την τύχη, τουλάχιστον την ευκαιρία, να δούμε κάτι στην ακέραια μορφή του.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Αυτό το πράγμα ήταν κυριολεκτικά μια πρωτή βόμβα και με αυτά τα συστήματα τα οποία προφανώς δεν έρχονται πλέοντας από την Ουκρανία, αυτό που έχουμε σχεδόν τεκμηριώσει είναι το ότι εξαπολύονται από εμπορικά πλοία τα οποία πλέουν στη Μεσόγειο και πιθανότητα και σε άλλα σημεία του κόσμου που έχουν εμφανιστεί επιθέσεις χωρίς να υπάρχει πατρότητα για τα συμβάντα, εξαπολύονται και στη συνέχεια ενεδρεύουν και επιτίθενται σε ρωσικών συμφερόντων πλοία αυτού του αποκαλούμενου ισχυρόδου στόλου που μεταφέρει πετρέλαιο, μεταφέρει το υγροποιημένο αέριο και πλήττει άμεσα τα ρωσικά οικονομικά συμφέροντα.
0: Μάλιστα.
1: Πώς κατέληξε σε εμάς? Πιθανότατα αστόχησε.
0: Κατά λάθος έχασε το
1: προορισμό
0: του.
1: Τον προορισμό του τον έχασε, αλλά γιατί τον έχασε. Σίγουρα έχουμε ένα πρόσφατο παράδειγμα, ένα πλοίο, ένα μεγάλο πλοίο το οποίο δέχτηκε μια τέτοια επίθεση πριν από περίπου 40-45 μέρες, ήταν τέλος Μαρτίου. Χτυπήθηκε, μισοβυθίστηκε κάπου εκεί πέρα ανοιχτά της Μάλτας, ανάμεσα στη Μάλτα και στην Κρήτη, περιφερόταν στη Μεσόγειο εγκαταλελειμμένο για μερικές εβδομάδες και τελικά βυθίστηκε από μόνο του γιατί κανένας δεν αναλάμβανε την ευθύνη να κάνει κάτι γι' αυτό. Αλλά είχαμε και προηγούμενα περιστατικά. Όλα αυτά και με την εμπειρία που έχουμε αυτή που προβάλλουν οι ίδιοι οι Ουκρανοί χωρίς βέβαια ποτέ να αναλαμβάνουν και την ευθύνη, έτσι, είναι ότι αυτά δρούνε σε σχηματισμούς, σε ομάδες, παγιδεύουν, ενεδρεύουν και παγιδεύουν πλοία και στρατιωτικά έχουμε δει και εμπορικά. Προσκρούν πάνω τους σαν σύγχρονα πυρπολικά και τα καταστρέφουν σε έναν πόλεμο ο οποίος διεξάγεται πραγματικά εξ αποστάσεως. Δηλαδή ο χειριστής ή ο εντολέας αυτού του συστήματος βρίσκεται κάπου στην Ουκρανική επικράτεια ή τέλος πάντων δεν βρίσκεται στην άμεση περιοχή. Αυτό μάλλον έχασε το δρόμο του, αστόχησε, δυσλειτουργήσε, γιατί αυτό το ότι έκανε σύμφωνα με την περιγραφή του Αλιέ, ο οποίος το ρημούλκησε. Τι σκεπτόταν, θα μου πεις άγνοια κινδύνου, αλλά...
0: Πού να το ήξερε μόνο η Φέδωνα εδώ που τα λέμε, έτσι δεν είναι? Βέβαια εγώ αν το βλέπα δεν θα το άγγιζα πραγματικά από φόβο, αλλά
1: μπράβο.
0: Εδώ τώρα...
1: Εντάξει, είναι η τέτοια των ναυτικών. Βρήκαμε κάτι να σύρουμε το εντός εισαγωγικών λάφυρο στο λιμάνι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει άγνοια κινδύνου γιατί πραγματικά δεν είναι σίγουρο. Μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Είναι σίγουρο ότι θα ξανασυμβεί. Mm-hmm. Είναι σίγουρο ότι οι επιθέσεις αυτές θα συνεχιστούν.
0: Ναι.
1: Δεν σταματάνε.
0: Άρα μπορεί να ξαναβρεθούμε μπροστά σε κάτι
1: αντίστοιχο και
0: σε κάτι ανάλογο.
1: Σε κάποιο άλλο σημείο της ελληνικής επικράτειας, σε κάποιο άλλο σημείο της Μεσογείου, σε κάποιο άλλο σημείο όπου πλέουν ελληνικά πλοία, είναι μέρος του πολέμου, της επέκτασης ενός υβριδικού ανορθόδοξου πολέμου, τον οποίο διεξάγει το Κίεβο εναντίον της Ρωσίας. Και όχι μόνο. Το είχαμε δει και στην Ερυθρά Θάλασσα, το είδαμε παλαιότερα και στον Περσικό Κόλπο, αλλά μας ενδιαφέρει η γειτονιά μας και τα νερά μας.
0: Τώρα παραπλησίασε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, Φέδωνα. Καλή Κυριακή.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
0: Καλό υπόλοιπο. Και... Α, Φέδωνα, συγγνώμη. Αυτό είναι τώρα το τηλέφωνο. Κάτι ξέχασα. Ναι. Και ξέρεις, θα σε ρωτήσω τώρα. Τι γίνεται, βρε Φέδωνα, με όλα αυτά που τα αρχεία που έβγαλες έδωσες στη δημοσιότητα το Πεντάγωνο. Το είπε και το έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ζουν ανάμεσα μας. Τι έδωσε?
1: Το είπε και το έκανε. Τώρα το έκανε για να τραβήξει την προσοχή μας μακριά από όλα τα άλλα. Το
0: έκανε
1: για άλλο ένα καπρίτσιο για να δείξει ότι αυτός κάνει ό,τι οι προκάτοχοι του προηγούμενοι πρόεδροι δεν έχουν κάνει παρόλο που το υποσχέθηκαν. Mm. Ό,τι και να είναι. Ναι, πράγματι. Είχαμε ένα μπαράζ. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που παρακολουθώ όχι μόνο αυτά τα πράγματα εδώ και καιρό μέσα από το περιοδικό και μέσα και για προσωπική μου, προσωπικό μου ενδιαφέρον, αλλά πιστεύω με προϋποθέσεις ότι δεν είμαστε μόνοι. Από την άλλη, όσοι ασχολούνται, μάλλον είναι σε μια απογοήτευση, γιατί τα περισσότερα, αν όχι όλα από αυτά που αποδέσμευσε το Πεντάγωνο, τα είχαμε ξαναδεί.
0: Είναι
1: με
0: αυτά.
1: Άλλη μορφή, με κάποιο τρόπο. Ποια είναι η σημασία? Είναι επίσημα πλέον. δεν είναι αυτές οι διαρροές που βλέπαμε κατά καιρούς, οι οποίες υπήρχε και μια αμφισβήτηση.
0: Περίμενε, είναι... τι είναι αυτό που είδαμε? Είναι όντως υπτάμενα, αγνώστου ταυτότητα υπτάμενα αντικείμενα? Είναι μια εξελιγμένη μορφή την οποία δεν τη γνωρίζουμε εμείς, ενώ και έργα των ανθρώπων, κατασκευές, και απλώς ξαφνικά εφηνιδιαζόμαστε που το βλέπουμε μπροστά μας?
1: Το είχαμε ξαναζητήσει μαζί και κάποια μέρα από τις επόμενες, κάποια κυρία έχει Σαββατοκύριακο, θα προγραμματίσει να κάνουμε πάλι μια συζητησούλα. Το είχαμε συζητήσει τότε, την αλλαγή η οποία είχε υπάρξει στην κατηγοριοποίηση αυτών που κάποτε ονομάζαμε αγνώστου ταυτότητας υπτάμενα αντικείμενα, τα οποία έγιναν αγνώστου ταυτότητος φαινόμενα. Δηλαδή διευρύνθηκε αυτή η κατηγορία και περιέλαβε και πράγματα τα οποία παλιότερα απλώς τα προσπερνούσαμε. Με μία κουβέντα, από τη στιγμή που δεν είμαστε σίγουροι γιατί είναι, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Για παράδειγμα, υπάρχουν υπτάμενα αντικείμενα τα οποία με αυτό που παρουσιάζεται, και το τονίζω, γιατί δεν είναι αποκλειστικά μόνο η εικόνα την οποία βλέπουμε. Αν είχαμε περισσότερα στοιχεία και δεν ήταν αυτό και μόνο, μπορούσαμε να έχουμε άλλη άποψη. Αντιβαίνουν στους γνωστούς νόμους της φυσικής ή στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε σήμερα την πτήση. Η πτήση στην ατμόσφαιρα και έξω από αυτήν μπορεί να έχει κάποιες συγκεκριμένες μορφές. Δεν πέφτουν σε αυτές τις μορφές πτήσης και αυτή τη στιγμή σου μιλάω και σε αεροναυπηγός. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, αλλά δεν σημαίνει ότι η εξήγηση απαραίτητα είναι ότι είναι εξωγήινη ζωή, και αυτό τονίζει και το Πεντάγωνο. Δείτε τα και αποφασίστε από μόνοι σας. Εγώ πάντως το είδα και ψηλό απογοητεύτηκα, γιατί περίμενα.
0: Όχι, είναι, τα έχω δει αυτά. Ξέρεις, την Τρίτη το βράδυ, τα 10 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα, στην εκπομπή που παρουσιάζω το «Η ζωή σου όλη», έχουμε τον κύριο Κρυμιζή, το Σταμάτη Κρυμιζή.
1: Ο κατάλληλος άνθρωπος.
0: Ο εξαιρετικός αυτός, υπέροχος άνθρωπος με το υπέροχο μυαλό. Και σαφώς καταλαβαίνεις ότι του έκανα την ερώτηση για το όταν υπάρχει μια τέτοια εξωγήινη ζωή, τι μορφή θα έχει και αν έχει. Ήταν λοιπόν και αυτός της δική σου τη σκέψη έχει, ότι σαφώς πρέπει να υπάρχει μια άλλη μορφή ζωής εκεί έξω. Το σύμπαν είναι τεράστιο. Εντός του ηλιακού μας συστήματος, ειδικά εκτός του ηλιακού μας συστήματος.
1: Εκτός.
0: Εντός, νομίζω είμαστε.
1: Εκτός και του γαλαξία, σε
0: ένα
1: κομμάτι ενός άλλου σύμπαντος.
0: Αλλά χρονικά δεν μπορούμε να το ζήσουμε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Λόγω της βιολογικής μας έτσι...
1: Πεπερασμένη η ικανότητα η βιολογικής επιβίωσης που ξεπερνάει τις διαστάσεις του σύμπαντος.
0: Εμείς δεν μπορούμε να πάμε εκεί να τους δούμε. Αυτοί μπορούν να έρθουν εδώ να μας δούνε.
1: Περιμένω την Τρίτη.
0: Άντε, γεια.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Γεια σου, Φέδωνα μου. Φέδων Καρεσφίδης, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήσεις και Διάστημα. Πάρα πολλές φορές τα λέμε με αφού με διάφορα τέτοια περιστατικά. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Τα λέμε τηλεοπτικώς στις 8 παρατέταρτο.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Ράδιο Πέλα, στους 103,3 FM στέρεο.
11: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
12: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
13: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Φορτίου επλήγει από άγνωστο βλήμα, ενώ στο μεταξύ μια μυστική βάση στην Ιρακινή έρημο φέρεται να έστησε το Ισραήλ με σκοπό να υποστηρίξει την εκστρατεία του κατά του Ιράν. Την είδηση αποκαλύπτει σήμερα η Wall Street Journal. Στο άλλο μέτωπο, αυτό του Λιβάνου, οι αρχές ανακοίνωσαν το βράδυ του Σαββάτου ότι 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα κοριτσάκι, έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών από το Ισραήλ στα νότια της χώρας.
4: Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τις εξής επιλογές. Η μία είναι να αποχωρήσουν και να δηλώσουν μια νίκη. Το δεύτερο είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν. Και το τρίτο είναι να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, που δεν το αποκλείω.
3: Με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού εξουδετερώθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες τα εκρηκτικά του ναυτικού ντρόουν το οποίο έχει εντοπιστεί στην περιοχή της Λευκάδας. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για να εξακριβωθεί η ακριβής αποστολή του αλλά και το πώς κατέληξε στη συγκεκριμένη περιοχή.
5: Έχει υπογραφεί μια σύμβαση μεταξύ Ουκρανίας και Λιβύης και υπάρχουν άτομα από την Ουκρανία και κατασκευάζουν τέτοια ντρόουν. Και από εκεί φεύγουν τέτοια ντρόουν. Αυτό να το λάβουμε υπόψη με το δεδομένο ότι ακριβώς η Λιβύη σε σχέση με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά.
3: Στα θέματα της οικονομίας, νέο κύμα ακρίβειας φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τον πληθωρισμό να εκτινάσεται τον Απρίλιο στο 5,4%. Οι τιμές σε ενέργεια, καύσιμα, ενίκια και βασικά αγαθά έχουν πάρει ξανά την ανηφόρα, με την κυβέρνηση να προσανατολίζεται στη λήψη νέων μέτρων στήριξης μέσα στο Μάιο.
6: Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Πιεζόμαστε όλοι, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
7: Τα πιο πρωτεύουν πράγματα είναι στο Θεό επάνω. Έχουν ανέβει. Δεν σταματάει. Και ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
8: Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις τιμές και την κατάλληλη στιγμή, περί τα τέλη Μαΐου, από ό,τι υπολογίζω, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν.
3: Στη συναυλία της χρονιάς και στους ρυθμούς των Μετάλλικα, στους οποίους κινήθηκε το βράδυ του Σαββάτου η Αθήνα, πάνω από 80.000 θεατές γέμισαν το Ολυμπιακό Στάδιο και αποθέωσαν το θρυλικό συγκρότημα το οποίο επέστρεψε στη χώρα μας έπειτα από 16 χρόνια. Από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ερμήνευσαν με ηλεκτρικό μεταλήφος τον θρυλικό Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη.

0: Φανταστική. Μακάρι να ξανάρθουν και σε ένα-δύο χρόνια. Είπαν ότι θα ξανάρθουν.
1: Ήταν ένα υπερθέαμα. Ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου. Δεν υπάρχει.
2: Ήταν φοβερή. Έπαιξαν όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια. Πάθαμε την πλάκα μας.
3: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο μπάσκετ, την ήττα με 92-86 στην παράταση γνώρισε η ΑΕΚ από την Ρήτα Βίλνιους στο τελικό του Basketball Champions League και δεν κατάφερε να κατακτήσει το τρόπαιο. Στο βόλεϊ, πρωταθλητής Ελλάδος για 22η φορά στην ιστορία του αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας με 3-1 σετ του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Και στο ποδόσφαιρο, σήμερα είναι η τέταρτη αγωνιστική των play-off τη Super League, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό τον ΠΑΟΚ. Κοινή ώρα έναρξης των αγώνων στις 7.30. Όσο για τον καιρό, ηλιοφάνεια αναμένουμε και αύριο Δευτέρα, με τη θερμοκρασία να σημειώνει περαιτέρω άνοδο. Κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε τα θέματά μας αναλυτικά, να σας δώσω μια εικόνα από την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε πολλά προβλήματα, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας και σε αρκετούς περιφερειακούς οδούς. Το κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής είναι αρκετά φορτωμένο και εξαιτίας του ποδηλατικού γύρου που διοργανώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, όμως υπάρχουν ακόμη πάρα πολλές καθυστερήσεις στο κέντρο της Αθήνας από νωρίς το πρωί, αλλά και ακόμη και αυτήν την ώρα υπάρχουν κλειστοί κεντρικοί οδικοί άξονες από αυτό το αθλητικό γεγονός, τη διεξαγωγή του ποδηλατικού γύρου. Οπότε θα πρέπει να περιμένετε ωσότου δοθούν εκ νέου στην κυκλοφορία κεντρική δρόμη της Αθήνας και να αποκατασταθεί η κίνηση. Μέχρι τότε θα είστε αντιμέτωποι με αρκετές καθυστερήσεις. Υπάρχει όμως πρόβλημα και στην Αττική Οδό εδώ και αρκετή ώρα λόγω μιας καραμπόλας τριών αυτοκινήτων. Η κίνηση διεξάγεται με μεγάλες δυσκολίες. Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις εντοπίζονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, με τις ουρές να είναι αρκετά μεγάλες. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από την Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 20-25 λεπτά και έχουν να κάνουν με το ύψος του κόμβου μεταμόρφωσης μέχρι και το κόμβο Μαραθώνος, ένα αρκετά μεγάλο σημείο στο οποίο θα καθυστερήσετε. Ουρές χιλιόμετρων υπάρχουν και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας στο ύψος των Διοδίων στις Αφίδνες. Οι ουρές έχουν να κάνουν με το γεγονός πως υπάρχουν αρκετά κλειστά ταμεία. Δεν είναι ξεκάθαρο γιατί έχει συμβεί αυτό. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως υπάρχει μεγάλη επιβράδυνση, μεγάλη καθυστέρηση στο σημείο αυτό. Θα αργήσετε να περάσετε από αυτά τα διόδια όσοι κατευθύνεστε προς Λαμία αυτήν την ώρα. Στο ύψος των Αφιδνών το πρόβλημα αυτό, για το οποίο μας έχουν ενημερώσει και πάρα πολλοί ακροατές. Αρκετά από τα προβλήματα λοιπόν στους δρόμους. Οπλιστείτε με υπομονή και ελπίζω η κατάσταση να βελτιωθεί τις επόμενες ώρες. Πάμε τώρα να δούμε τα θέματά μας, ξεκινώντας με θέματα που μας έρχονται από το αστυνομικό δελτίο, το οποίο σήμερα δυστυχώς είναι πλούσιο. Είχαμε καταρχάς πριν από λίγες ώρες ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Θησαίως. Στο σημείο που είχαμε αυτούς τους πυροβολισμούς είναι ο Μιχάλης Θεζάρης και θα μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Γεια σου Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι Πέτρο. 58χρονος υπό την επίρρεια μέθη σε κατάσταση αμόκ εισέβαλε σε νυχτερινό κατάστημα κρατώντας ένα ούζι, απείλησε, έβρισε τους 30 περίπου θαμώνες που υπήρχαν εκείνη τη στιγμή, κινήθηκε κατά της 42χρονης bar woman, την οποία πυροβόλησε στο λαιμό. Επικράτησε πανικός, με τον άντρα να συλλαμβάνεται λίγα λεπτά αργότερα, παρότι επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο, αφού βγήκε από κατάστημα και έριξε ακόμη ένα πυροβολισμό προς την ταμπέλα. Προσπάθησε να διαφύγει πεζός, αλλά ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς της άμεσης δράσης. Πραγματικά σοκαριστικές στιγμές κατεγράφηκαν εδώ στη συζυγία.
3: Μιχάλη, αυτό συνέβη κατά τη διάρκεια της νύχτας ή σήμερα το πρωί?
4: 11 το πρωί. 11 το πρωί.
3: Α, το πρωί.
4: Μιλάμε για ένα κατάστημα από τα οποία είναι τα γνωστά after. Είναι αυτεράδικα, τα οποία λειτουργούν μέχρι και αργά το πρωί. Mm-hmm. Λοιπόν, στις 11 το πρωί ο άνδρας αυτός, αφού έχει ένα διαπληκτισμό με τη 40χρονη Bar Woman, σύμφωνα με το όσο πληροφορούμαστε, διότι δεν ενέδωσε στο επίμονο φλερτ το οποίο της έκανε, βγήκε από το κατάστημα, κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, μέσα στο οποίο είχε κρυμμένο ένα ούζι, επέστρεψε μέσα στο χώρο, όπου με το ούζι στο χέρι ξεκίνησε να βρίζει όποιον ήταν στο σημείο, όποιον ήταν μπροστά του, και κατευθύνθηκε στη 40χρονη, η οποία προσπάθησε να καλυφθεί, αλλά δέχτηκε πυρά από το ούζι στο λαιμό. Στη συνέχεια ο άνδρας βγήκε έξω, πυροβόλησε ακόμα μία φορά και προσπάθησε να διαφύγει, όπως είπαμε. Η γυναίκα σε κατάσταση σοκ, αιμόφυρτη, κρατώντας το λαιμό της, πέρασε στο ανωδικό ρεύμα, διότι το κατάστημα είναι στο καθοδικό ρεύμα της Θησαίως, στο τέρμα, είναι της Θησαίως και της Παραλιακής, ναι, για να καταλάβει κάποιος που είναι. Και ξεκίνησε να ζητάει βοήθεια από διερχόμενους οδηγούς. Δεν σταμάτησαν, σύμφωνα με όσο πληροφορούμαστε, ένας-δύο οδηγοί. Τελικώς, ένας την επίβασε στο όχημά του και την μετέφερε σε ιδιωτικό νοσοκομείο στην περιοχή του Πειραιά. Δεν γνωρίζουμε την κατάσταση της υγείας της. Θα μάθουμε σε λίγη ώρα προφανώς.
3: Πάντως, για να είναι σε θέση να μεταβεί μόνη της στο νοσοκομείο, επί της ουσίας, καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, πως δεν είχε σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσει.
4: Εμείς αυτό εκτιμάμε. Απλά επειδή πρόκειται για πειρά από ούζι στο λαιμό, πρέπει να είμαστε σίγουροι πως δεν μεταφέρουμε αυτή την πληροφορία.
3: Και επειδή μιλάμε για ούζι, μιλάμε για ένα όπλο πολυβόλο, επί της ουσίας, Μιχάλη, θα πρέπει να αισθάνονται οι περίοικοι της περιοχής, οι άνθρωποι που βρισκόντουσαν εκεί εκείνη τη στιγμή. Σήμερα το πρωί, την Κυριακή, συνέβη αυτό, κυρίες και κύριοι, στην Καλλιθέα, σε μια πολύ σύγχραστη περιοχή προφανώς της Αττικής. Θα πρέπει να αισθάνονται τυχεροί πως από τις σφαίρες δεν χτύπησε και κανένας άλλος.
4: Μιλάμε για ένα πιστόλι, για ένα υποπολιβόλο σφραγίδα της Ιταλικής, των μελών της Ιταλικής μαφίας, το οποίο χρησιμοποιούν, και με αυτό άνοιξε πύρο ο άνδρας. Ναι. Σύμφωνα με τα όσα μας λένε οι κάτοικοι της περιοχής, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουν δημιουργηθεί σοβαρά επεισόδια και ένοπλα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Μάλιστα, το 2024, σήμερα με τα όσα μας ανέφεραν και δεν το φεύγω από μνήμης, υπήρξε και άλλο περιστατικό με πυροβολισμού στο κατάστημα αυτό. Είναι συχνοί οι καυγάδες οι οποίοι γίνονται από άτομα τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, όταν πίνεις από το βράδυ Σαββάτου και φτάνει η ώρα 10 το πρωί της Κυριακής και ακόμη βρίσκεσαι σε ένα εκτενό κατάστημα και καταναλώνεις αλκοόλ, καταλαβαίνουμε όλοι την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Σε κάθε περίπτωση ο άνδρας έχει συλληφθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά όταν επισκέφθηκε το χώρο, του αρνήθηκαν την είσοδο, διότι φαίνεται να έχει προκαλέσει και άλλα επεισόδια κατά το παρελθόν και να είχε συχνούς καυγάδες και προστριβές με θαμώνες, αλλά τελικώς του επέτρεψαν να μπει στο χώρο και είχαμε ως αγόλυθο, βέβαια ως επακόλουθο, αυτά τα πυρά τα οποία έριξε σε βάρος 42χρονης γυναίκας και τον πανικό, βέβαια, που σκόρπισε σε όλους όσους βρίσκονταν παρόντες.
3: Και έχουν γίνει και άλλες προσαγωγές.
4: Λοιπόν, οι αστυνομικοί εδώ έχουν έρθει, ήρθαν με πάρα πολλά περιπολικά και έκαναν προσαγωγή και των 30 εργαζομένων και θαμώνων που βρίσκονταν στο σημείο, προφανώς για να τις εξετάσουν. Έχουν μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα της Καλλιθέας για να σου καταθέσεις τα άλλα.
3: Για να συλλέξουν περισσότερες πληροφορίες επί της ουσίας για το περιστατικό.
4: Να πούμε ότι εδώ το κτίριο έχει πάρα πολλές κάμερες ασφαλείας και ενδεχομένως οι αστυνομικοί έχουν ήδη πάρει το καταγραφικό, αν υπήρχε και στο εσωτερικό του χώρου, και θα έχουν μια ξεκάθαρη εικόνα των κινήσεων του 58χρονου άνδρα.
3: Μάλιστα, όλα αυτά ξαναλέμε το πρωί της Κυριακής στην Καλλιθέα, στη Λεωφόρο Θησαίως, στο τέλος της, σχεδόν στο ύψος της παλιάς παραλιακής. Πραγματικά πρωτοφανές περιστατικό, ευτυχώς που δεν είχαμε άλλα χειρότερα από τους πυροβολισμούς αυτού του άνδρα που ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.
4: Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τεζάρης, ο αστυνομικός μας συντάκτης, Βόλο, το ρεπορτάζ. Και δεν είχαμε μόνο εκεί πυροβολισμούς και ένα πολύ σοβαρό περιστατικό το οποίο κλήθηκε να διαχειριστεί η ελληνική αστυνομία αυτό το πρωινό Κυριακής. Πυροβολισμούς είχαμε και στην Κυψέλη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης είναι εδώ μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Τι έγινε στην Κυψέλη, Γιώργο?
5: Στην οδό Αμφίας, λοιπόν, ένα περιστατικό λίγο πριν τις 8 το πρωί, ανάμεσα σε δύο οδηγούς μηχανών. Υπήρξε αρχικά μια λεκτική αντιπαράθεση, ένας διαπληκτισμός, και στη συνέχεια ο ένας από τους δύο, ηλικίας 31 ετών, με ένα πιστόλι, πυροβόλησε στα πόδια τον δεύτερο, τον 34χρονο οδηγό στην δεύτερη μηχανή. Μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό με τραύμα στο πόδι, φέρεται να νοσηλεύεται εκτός κινδύνου το θύμα. Μαζί του βρισκόταν στη μηχανή 26χρονη σύντροφός του, εξετάζεται από την αστυνομία. Η εικόνα, η πρώτη που υπάρχει στις αρχές, είναι για οικονομικές διαφορές που πυροδότησαν αρχικά τον καυγά όταν συναντήθηκαν αυτοί οι δύο άντρες και στη συνέχεια τους πυροβολισμούς. Όσον αφορά τώρα το δράστη, γίνονται έρευνες γιατί διέφυγε από το σημείο.
3: Δεν τον έχουν εντοπίσει.
5: Ένας άνδρας από την Αλβανία, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για την οικογενειακή βία. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τώρα, πέρα από το οικονομικές διαφορές, αν υπήρχαν και άλλες λεπτομέρειες όσον αφορά τα κίνητρα αυτά της ένοπλης επίθεσης. Έχουν συλλέξει δύο κάλικες από το σημείο οι αρχές και είναι σε εξέλιξη, όπως είπαμε, οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Και από τα όσα συνέβησαν σήμερα το πρωί στην Κυψέλη, στα Μάλγαρα και τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε την δολοφονία ενός άνδρα, την άγρια δολοφονία ενός άνδρα, χθες το βράδυ του Σαββάτου, έπειτα από συμπλοκή τριών αδρών. Τις λεπτομέρειες για αυτό το φωνικό έχει ο Δημήτρης Χατζικόρτσου. Γεια σου, Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
6: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, καλό μεσημέρι από Θεσσαλονίκη. Εμείς βρισκόμαστε στην περιοχή των Κιμήνων, είναι ένα γειτονικό χωριό με τα Μάλγαρα, στο σπίτι όπου τελέστηκε η δολοφονία χθες το βράδυ του 50χρονου άνδρα. Φαίνεται πως είχαν μια συνάντηση τρεις άνδρες μεταξύ τους, οι οποίοι γνωριζόντουσαν. Είχαν κάποιες διαφορές. Εξετάζεται από την αστυνομία ότι υπάρχει ένα υπόβαθρο σχετικά με τα ναρκωτικά. Φαίνεται πως αυτή η διαφωνία οδήγησε στον πυροβολισμό του άνδρα από τους άλλους δύο. Μάλιστα, στη συνέχεια μετέφεραν τον άνδρα με το όχημά τους μέχρι τον ποταμό Λουδία. Εκεί ξεφορτώθηκαν οι σωρότου, μέταξαν μέσα στο ποτάμι. Μάλιστα, σήμερα το πρωί ξεκίνησε και μία έρευνα από την αστυνομία και την ΕΜΑΚ για να βρουν τη σωρό μέσα στον ποταμό Λουδία. Οι έρευνες, ωστόσο, αποδείχθηκαν άκαρπες μέχρι αυτή την ώρα. Να σου πω ότι οι αστυνομικοί έφτασαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών έπειτα από καταγγελία ενός πολίτη που άκουσε το τι ακριβώς συνέβαινε, άκουσε τη φασαρία που συνέβαινε στο σπίτι. Μάλιστα, οι αρχές, φτάνοντας εδώ στο σπίτι, βρήκαν και έναν κάλικα στο σημείο. Έχουν αποκλείσει και το συγκεκριμένο σημείο. Και έτσι στη συνέχεια συνέλαβαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι αύριο φυσικά θα βρεθούν ενώπιον των ακριβών.
3: Ναι. Ως προς τη σωρό του θύματος, καταλαβαίνω πως και κύριες εξέλιξη έρευνες για να εντοπιστεί. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα.
6: Η αλήθεια είναι ότι στον ποταμό Λουδία απομακρύνθηκαν από τον ποταμό Λουδία οι αρχές και η ΕΜΑΚ. Μας έκανε και εμάς εντύπωση νωρίτερα και σταμάτησαν πιθανότατα να συνεχίσουν σε κάποιο άλλο σημείο, το οποίο ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό. Ναι. Πάντως, να σου πω ότι σε απόσταση περίπου 2-3 χιλιόμετρων, ο ποταμός Λουδία από το συγκεκριμένο σημείο οδηγεί προς το Θερμαϊκό. Οπότε, ίσως γι' αυτό είναι σημαντικό για την έρευνα της αστυνομίας.
3: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εκτός σύνορων τώρα και στην διεθνή ειδησιογραφία, για να δούμε τι γίνεται με τον Χανταϊό και το κουραζιερόπλοιο, το οποίο είναι, αν θέλετε, και η βασική αιστεία όλων αυτών των κρουσμάτων που έχουν καταγραφεί από τις υγειονομικές αρχές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Υπάρχει μια ανησυχία από την ιατρική και την επιστημονική κοινότητα για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η επιχείρηση αποβίβασης του κρουαζιερόπλου Χόντιους, το οποίο έχει αγκυροβολήσει στην Τενερίφη από νωρίς το πρωί. Πώς εξελίσσεται όλη η διαδικασία, θα μας πει η Αθηνά Παπακώστα. Αθηνά, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Μιλάμε για μια πρωτοφανής επιχείρηση υγειονομικής διαχείρισης στην Τενερίφη. Οι εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή δίκτυα είναι ενδεικτικές. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος αποβιβάζονται από το πλοίο φορώντας προστατευτικές στολές, μάσκες και ειδικά σκουφάκια, καθώς μεταφέρονται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας προς τα ειδικά σημεία ελέγχου και από εκεί σε λεωφορεία που θα τους παραλάβουν. Οι εικόνες έρχονται από το λιμάνι Γκραναντίγια, εκεί όπου είχε καταπλέψει νωρίτερα το κουραζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες, εβδομάδες, είχαν καταγραφεί τα κρούσματα του Χανταϊού, προκαλώντας έτσι μια παγκόσμια ανησυχία, κρατώντας τις υγειονομικές αρχές σε εγρήγορση. Τώρα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο που εφαρμόζεται υπό την επίβλεψη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι 149 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 διαφορετικές χώρες χωρίζονται σε ομάδες ανάλογα με την εθνικότητά τους και μεταφέρονται σταδιακά στην ακτή. Στη συνέχεια, επιβιβάζονται σε σφραγισμένα λεωφορεία ασφάλειας, χωρίς καμία επαφή με τον τοπικό πληθυσμό, προκειμένου να οδηγηθούν στο αεροδρόμιο της Τενερίφης. Εκεί, σε ετοιμότητα, βρίσκονται ειδικές πτήσεις επαναπατρισμού που έχουν οργανώσει οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι επιβάτες θα τεθούν προληπτικά σε καραντίνα για 6 ολόκληρες εβδομάδες μετά την επιστροφή τους. Η διαδικασία τώρα, έως ότου αποβιβαστούν όλοι οι ταξιδιώτες και το πλήρωμα από το κουραζιερόπλοιο, αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και την προσεχή Δευτέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τονίζει πως μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα πάνω στο πλοίο, ενώ ο συνολικός απολογισμός της έξαρσης συνδέεται μέχρι τώρα με 8 περιστατικά, 6 επιβεβαιωμένα και 2 ύποπτα, καθώς και 3 θανάτους επιβατών που προκάλεσαν την έντονη αυτή διεθνή ανησυχία.
3: Μάλιστα, Αθηνά, μείνε μαζί μας να ακούσουμε μαζί τι είπε στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΕΟΔΙ, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, για το Χανταϊό.
8: Κυκλοφορεί σε μικρές αλλαγές ανάλογα με το πού εξελίχθηκε σε όλο τον κόσμο. Οι αλλαγές αυτές δεν αλλάζουν, δεν μεταλλάσσεται συχνά αυτός ο ιός, δεν αλλάζει όπως αλλάζει ο κορονοϊός. Άρα δεν φοβόμαστε ότι μπορεί να κάνει μια ξαφνική αλλαγή και να μην ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται. Ο ιός που ενδυμεί στην Αμερική και που τα κρούσματα τώρα είναι από αυτό τον ιό των Άνδεων, είναι ένας ιός που μπορεί να κάνει μετάδοση από άνθρωπο. Άνθρωπο, το είπαμε από την αρχή, άρα χρειάζεται παρατεταμένη επαφή και στενή επαφή. Άρα δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
3: Αυτά για τον Χανταϊό. Αθηνά, να δούμε τώρα όλα τα νεότερα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε αλληλοκατηγορίες Ουκρανίας-Ρωσίας για την παραβίαση της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός που λήγει τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα που αίσθηση προκαλούν οι δηλώσεις του κυρίου Πούτιν ότι ο πόλεμος τελειώνει.
7: Ναι, δεν θα μπορούσαν να περάσουν απαρατήρητες τέτοιου είδους δηλώσεις. Συγκεκριμένα πρόκειται για μια εκτίμηση του Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ότι δηλαδή ο πόλεμος, το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία είναι κοντά. Ο ίδιος άφησε ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα, ο Βλάντιμιρ Πούτιν μίλησε σε δημοσιογράφους ανήμερα των επετειακών εκδηλώσεων στο πλαίσιο της ημέρας της νίκης. Επέλεξε δε το πρόσωπο εκείνο με το οποίο θα προτιμούσε να συνομιλεί από πλευράς των 27. Πρόκειται για τον Γκέρχαρτ Σρέντερ, πρώην καγκελάριο της Γερμανίας και πρώην επικεφαλής του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της χώρας. Ένα πρόσωπο το οποίο διατηρεί σχέσεις με το Κρεμλίνο εδώ και χρόνια, αλλά και με τον ίδιο τον Ρώσο πρόεδρο. Για τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία παραμένει σοβαρός, παρά το γεγονός ότι εκτίμησε ότι πλησιάζει στο τέλος του. Για τον ίδιο, όπως είπε, μία συνάντηση με τον Ουκρανό πρόεδρο θα μπορούσε να λάβει χώρα στη Μόσχα, ενώ παρέπεμψε σε συνάντηση σε τρίτη χώρα, μονάχα όταν τα δύο μέρη θα ήταν πλέον σε θέση να υπογράψουν μία βιώσιμη ειρηνευτική συνθήκη.
3: Μάλιστα, Αθήνα Παπακώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Θα μπορούσε να πει κανείς ουδέν νεότερον από το μέτωπο. Και το λέμε αυτό γιατί υπάρχει μια στασιμότητα τις τελευταίες ημέρες και αυτό δεν έχει αλλάξει ούτε τις τελευταίες ώρες, με τους Αμερικανούς να αναμένουν την πρόταση, την απάντηση, μάλλον με συγχωρείτε, να αναμένουν την απάντηση των Ιρανών στην πρόταση την οποία έχουν καταθέσει για τον τερματισμό του πολέμου. Υπάρχουν μόνο κάποιες δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, ο οποίος επιβεβαιώνει πως υπάρχει στο τραπέζι μια πρόταση από τους Αμερικανούς, λέει πως είναι υπό εξέταση, δεν διευκρινίζει πότε θα απαντήσει η Τεχεράνη. Είναι αυτό το σχέδιο των 14 σημείων που έχει δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και φαίνεται πως υπάρχουν αρκετές διαφωνίες. Υπάρχουν όμως και ενδιαφέροντα δημοσιεύματα που έχουν δει σήμερα το φως της δημοσιότητας, όπως είναι αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal για μια μυστική βάση των Ισραηλινών στην Ιρακινή έρημο, πραγματικά εντυπωσιακό. Σύνδεση με το Τελαβίβ και τον Σταύρο Ιαννίδη, όλα αυτά εννοείται τα παρακολουθεί. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι Πέτρο. Πράγματι πρόκειται για μια πολύ εντυπωσιακή ενέργεια που, παρόλο που δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα εδώ στο Ισραήλ, οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal δείχνουν ότι υπήρξε πολύ μεγάλη προετοιμασία πριν από την έναρξη του πολέμου, με τους Ισραηλινούς πράγματι να κατασκευάζουν μια πρόχειρη αεροπορική βάση στην έρημο του Ιράκ ανάμεσα σε δύο υψώματα, η οποία μάλιστα φαίνεται σε φωτογραφίες δορυφορικές να είναι στελεχωμένη στις 2 Μαρτίου. Διακρίνονται σκηνές αλλά και κάποια ελικόπτερα, καθώς και μια πρόχειρη πίστα από προσγειώσεων, όπου μετά από λίγες ημέρες, στις 6 Μαρτίου, από τις δορυφορικές φωτογραφίες φαίνεται πως πέρος της ή ολόκληρη βάση έχει εκενωθεί. Αυτό που μαθαίνουμε από το ρεπορτάζ της Wall Street Journal είναι ότι η βάση αυτή δημιουργήθηκε εν κρυπτό φυσικά πριν από την έναρξη του πολέμου, δηλαδή πριν τις 28 Φεβρουαρίου. Λειτουργήσε ως λογιστικό κέντρο για την υποστήριξη της εκστρατείας κατά του Ιράν, όμως παραλίγο να αποκαλυφθεί όταν ένας Ιρακινός βοσκός εντόπισε κινητικότητα με στρατιωτικά μέσα, ελικόπτερα και οχήματα, ειδοποίησε τις αρχές του Ιράκ και ο στρατός της χώρας μετέβη στο σημείο για να δει περί τίνος πρόκειται. Εκεί οι πληροφορίες λένε ότι δέχτηκαν πυρά από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι θέλησαν να κρατήσουν μυστική την ακριβή τοποθεσία της βάσης. Όμως φαίνεται πως μετά από λίγες ημέρες η βάση αυτή εγκαταλείφθηκε. Μάλιστα υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι όταν καταρρίφθηκε το αμερικανικό F-15 στο Ιράν, οι Ισραηλινοί επικοινώνησαν με τους Αμερικανούς για να συνδράμουν τις έρευνες, την έρευνα και διάσωση για τον εντοπισμό των δύο πιλότων με μέσα που είχαν αναπτυχθεί σε εκείνη την περιοχή. Όπως σας είπα όμως, Πέτρο, δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα επίσημο σχόλιο.
0: Και μπορεί να μην υπάρχει και ποτέ, από ό,τι κατάλαβα.
1: Βέβαια, φυσικά. Ωστόσο, δείχνει όμως πόσο προετοιμασμένοι ήταν οι Ισραηλινοί για αυτή την πόλεμο. Τι
0: δυνατότητες έχει πια αναπτύξει το Ισραήλ, είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Είναι ο απόλυτος άρχων εκεί της ευρύτερης περιοχής σε στρατιωτικό επίπεδο. Έτσι, νομίζω πως αυτό είναι πλέον
1: δεδομένο. Ναι, νομίζω αποδεικνύεται αυτό από τέτοιες ειδήσεις, από τέτοιες ενέργειες. Τώρα, την ίδια ώρα, να πούμε, Πέτρο, πως ενώ συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις ΗΠΑ, φαίνεται πως έχουν ενεργοποιηθεί άλλες διαδρομές, άλλα περάσματα, με τους New York Times να επιβεβαιώνουν ουσιαστικά αυτό που λένε οι Ισραηλινοί εδώ και αρκετές εβδομάδες, πως παρατηρούν κινητικότητα από τη Ρωσία προς το Ιράν μέσω της Κασπίας θάλασσας, φορτία τα οποία μεταφέρουν πρώτες ύλες, αγαθά, αλλά και τμήματα και εξαρτήματα από drones, με τα οποία το Ιράν θέλει να αποκαταστήσει το απόθεμα των μη επανδρομένων αεροσκαφών του, που σύμφωνα με πληροφορίες μειώθηκε στο 60% κατά τη διάρκεια του πολέμου. Την ίδια ώρα βεβαίως εδώ στο Ισραήλ αναμένουν με πολύ μεγάλη παρακολουθούν μάλλον με πολύ μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις και αναμένουν βεβαίως την αντίδραση της Τεχεράνης σε αυτή την ειρηνευτική πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτιμούν βέβαια ότι η καθυστέρηση των Ιρανών δείχνει αφενός ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση, αφετέρου πως η Τεχεράνη δεν αισθάνεται αρκετή πίεση. Γι' αυτό υπάρχουν ακόμη φωνές εδώ στο Ισραήλ που θεωρούν ότι ένα αποφασιστικό χτύπημα θα μπορούσε να μειώσει την διαπραγματευτική ισχύ των Ιρανών και να τους οδηγήσει γρηγορότερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Παρ' όλα αυτά, η ένταση που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα στην περιοχή είναι ανησυχητική. Ναι. Νωρίτερα, μάλιστα, και το Κουβέιτ ανακοίνωσε, το Μπαχρέιν, συγγνώμη, ανακοίνωσε πως εντόπισαν drone, τα συστήματα αεράμινας που υπάρχουν στην περιοχή. Υπάρχουν διαρκώς αναφορές για κινήσεις στρατιωτικών μέσων. Όλα αυτά για τους Ισραηλινούς τουλάχιστον ερμηνεύονται ως μια ένταση η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανάληψη του πολέμου, αν και κάτι τέτοιο προς το παρόν φαίνεται πως δεν είναι άμεση, αυτή η πιθανότητα δεν είναι άμεση, ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί, λένε. Και την ίδια ώρα φυσικά περιμένουν να δουν ποιες θα είναι οι εξελίξεις σε αυτή τη διαπραγμάτευση, εκφράζοντας ταυτόχρονα την ικανοποίησή τους προς την αμερικανική πλευρά για το γεγονός ότι προσπαθεί να διαχωρίσει το μέτωπο του Ιράν με τον Λίβανο, διότι η Τεχεράνη μαθαίνουμε πως είχε ζητήσει κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Λίβανος προς το παρόν δεν θα μπει στη διαπραγμάτευση. Κάτι που ζητάνε βεβαίως οι Ισραηλοί, να διατηρήσουν την ελευθερία κινήσεων στο Νότιο Λίβανο, καθώς θεωρούν πως είναι ένα διμερές θέμα, ναι, με την κυβέρνηση.
0: Πώς θα μπει στη διαπραγμάτευση τώρα αυτό το θέμα? Χθες μαθαίνουμε πως είχαμε πάλι νεκρούς, 9 ανθρώπους.
1: Δεν έχουν σταματήσει. Ναι, οι επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα της χώρας ειδικά είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να θυμίσουμε απλώς ότι την ερχόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη και την Παρασκευή, είναι προγραμματισμένος ο τρίτος γύρος απευθείας συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, όπου θα συμμετέχουν οι πρέσβεις των δύο χωρών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Να είσαι καλά. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Σταύρος Ιωαννίδης ήταν, κυρίες και κύριοι, από το Τελαβίβ. Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, όπως προείπα. Επιστροφή σε πολύ λίγο.
2: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ματ. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι

0: Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πριν φύγουμε από τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή για να δούμε και άλλα θέματα, να σας μεταφέρω και αυτό το οποίο μεταδίδουν αυτή την ώρα τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Κάνουν λόγο για μια συνάντηση που είχε ο Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, με ανώτερο στρατιωτικό διοικητή. Φαίνεται πως έδωσε νέες οδηγίες στο στρατό να υπάρχει άμεση και απόλυτη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προφανώς υπό τον φόβο μιας σφοδρής Αμερικανο-Ισραηλινής επίθεσης. Ας το έχουμε και αυτό υπόψη μας, και ενώ παραμένουν τα ερωτήματα και για την υγεία του Μοτσντάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος από όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση. Πάμε τώρα να ακούσουμε δύο ενδιαφέρουσες αναλύσεις που είχαμε και εδώ στον Sky και στο Action 24. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Τριαντάφυλλο Καρατράντο, διεθνολόγο, μίλησε σήμερα το πρωί στον Γιώργο Γρηγοριάδη, και τον Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, μίλησε στο Action 24. Οι δύο αναλύσεις τους για τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή.
2: Είναι ένα ερωτηματικό, ακόμη και αν υπάρξει κάποια συμφωνία, πόσο βιώσιμη θα είναι αυτή, κυρίως από πλευράς των σκληρών του Ιράν, και αν δεν γίνει κάποια προσπάθεια να τορπιλιστεί τα ζητήματα. Από τη μία πλευρά θέλει να δίνει ένα τόνο και προς το εσωτερικό των ΗΠΑ, αλλά και προς το διεθνές επίπεδο και στις αγορές, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, οι Ιρανοί θα έρθουν σε αυτό το οποίο λέμε εμείς. Η πραγματικότητα είναι ότι η συνθήκη είναι αρκετά δύσκολη, με πολλές εκκρεμότητες, χαρακτηριστικότερη το στενό του ορμού.
3: Νομίζω ότι ο Αμερικανός πρόεδρος και οι ΗΠΑ έχουν τις εξής επιλογές. Η μία είναι να αποχωρήσουν και να δηλώσουν μια νίκη. Εξαιρετικά δύσκολο να γίνει έτσι όπως είναι τα πράγματα. Το δεύτερο είναι να επιτευχθεί μια συμφωνία με το Ιράν, με τους όρους των ΗΠΑ, ή τέλος πάντων να υποχωρήσουν σε κάποια πράγματα, και αυτό δύσκολο. Και το τρίτο είναι να ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, να ξαναρχίσουν οι βομβαρδισμοί, που δεν το αποκλείω.
1: Ελάτε τώρα να δούμε τι γίνεται με το ναυτικό ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε σε σπηλιά στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας. Η νεότερη εξέλιξη που έχουμε είναι πως διενεργήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη, έτσι ώστε να εξουδετερωθούν τα πολλά εκρηκτικά που κουβαλούσε αυτό το ντρόουν. Το ρεπορτάζ έχει ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χρήστο.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, κυρίες και κύριοι. Η ελεγχόμενη έκρηξη, η οποία προανέφερες, έγινε στο λιμάνι του Αστακού, όταν ήδη οι ένοπλες δυνάμεις με φορτηγό είχαν απομακρύνει τον ντρόουν, δηλαδή έβγαλαν τα κριτικά από τον ντρόουν και έγινε η ελεγχόμενη έκρηξη στο λιμάνι του Αστακού.
1: Περίπου 100 κιλά, μεγάλη ποσότητα.
4: Περίπου 100 κιλά, αυτή είναι η ποσότητα. Πολύ μεγάλη ποσότητα. Δεν το συζητάμε. Μπορούσε να συγκεντρώσει περίπου 300 κιλά εκρηκτικής ύλης. Φέρεται το συγκεκριμένο ντρόουν να είχε 100 κιλά. Σίγουρα είναι μεγάλη ποσότητα και εκδώσαμε και τα χειρότερα, Πέτρο, όταν, όπως μας περιέγραψε χθες και ο Ψαράς,

0: εκ των δύο, ο οποίος μπόρεσε και έδεσε στο σκάφος το συγκεκριμένο ντρόουν, το θαλάσσιο ντρόουν, και το μετέφερε στο λιμάνι της Βασιλικής. Κάποια στιγμή, ενώ πλησιάζει το λιμάνι, παραλίγο να είχαμε ατύχημα, καθώς την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή και από τους χειρισμούς που έκαναν οι ψαράδες, δεν συγκρούστηκε με κάποια κότερα στο λιμάνι. Τώρα από εκεί πέρα να πούμε ότι υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα από τα έμπειρα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών για το τι ακριβώς έκανε το ντρόουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Να θυμίσουμε ότι εντοπίστηκε στο Γκάβο, στη νότια πλευρά της Λευκάδας. Υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα τα οποία είναι εις γνώση και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ελληνικής κυβέρνησης, τα οποία έχουν προκύψει, Πέτρο, και δείχνουν την χώρα προέλευση του ντρόουν, αλλά και το τι περιείχε, τι αυτό που είδαμε και λίγο νωρίτερα. Βέβαια, η έρευνα συνεχίζεται. Πιστεύουν οι αρχές ότι σύντομα θα έχουν ξεκάθαρες απαντήσεις για το τι ακριβώς σκοπό εξυπηρετούσε το συγκεκριμένο ντρόουν.
1: Ήταν η αποστολή του. Από πού μας ερχόταν και προς τα πού κατευθυνόταν και τι ήθελε να κάνει και ποιος με αυτό το ντρόουν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Μένουμε στο θέμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Νίκο Σπανό. Είναι ναύαρχος εν αποστρατεία. Μίλησε για την υπόθεση αυτή με τον ναυτικό ντρόουν στη Λευκάδα, στον Sky, στον Γιώργο Γρηγοριάδη.
2: Αυτό το ντρόουν είναι αμυγός στρατιωτικό και εντάσσεται σε μια κατηγορία απειλών, όπου μη επανδρωμένα συστήματα με μεγάλη αυτονομία και δυνατότητα καθοδήγησης, με αισθητήρες βέβαια, μπορούν να κινηθούν απαρατήρητα και να προκαλέσουν σοβαρό πλήγμα στη Λιβύη. Έχει υποκριθεί μια σύμβαση μεταξύ Ουκρανίας και Λιβύης και υπάρχουν άτομα από την Ουκρανία και κατασκευάζουν τέτοια ντρόουν. Και από εκεί φεύγουν τέτοια ντρόουν. Αυτό να το λάβουμε υπόψη, με το δεδομένο ότι η Λιβύη σε σχέση με την Ελλάδα είναι πάρα πολύ κοντά.
1: Ακούμε και τον Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, τον αεροναυπηγικό και εκδότη του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Μίλησε εδώ στον ΣΚΑ 100,3 σήμερα το πρωί, στη Χριστή Ραβίδου.
3: Τέτοια μη επανδρωμένα είχαν εκβραστεί εδώ και μήνες, παραπάνω από χρόνο, τα πρώτα δείγματα σε ακτές στην Τουρκία, στην Ρουμανία, στην Βουλγαρία, και είχαμε μια άποψη του τι είναι, γιατί τα περισσότερα από αυτά δεν άφηναν ίχνη, καταστρεφόντουσαν και δεν άφηναν ίχνη. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε εντός αγωγικών την τύχη, τουλάχιστον την ευκαιρία, να δούμε κάτι στην ακέραια μορφή του.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, την οποία και κοινοποιεί στα social media κάθε Κυριακή, αναφέρεται στα θέματα της οικονομίας. Αυτά προτάσει, λέει μεταξύ άλλων, πως όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει στα διέξοδα του παρελθόντος. Λέει κάποια πράγματα και αναφορικά με τους οικονομικούς στόχους του 2027. Σημειώνει πως θα πρέπει να πάψει η χώρα μας να είναι η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η αλήθεια είναι πως προς αυτό το κομμάτι της οικονομικής πολιτικής έχουμε σημειώσει σημαντικά βήματα πρόοδου. Τώρα, ο Πρωθυπουργός κάνει ειδική μνήμα με αφορμή την ημέρα της μητέρας στη μητέρα του. Εύχεται χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Στο Νίκο Ανδρουλάκη τώρα, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για τη σημερινή γιορτή, τη γιορτή της ημέρας, ανέβασε ένα βίντεο στο TikTok και διατύπωσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη στήριξη των εργαζομένων μητέρων. Πάμε να ακούσουμε μερικές από αυτές τις προτάσεις του κυρίου Ανδρουλάκη ευθύς αμέσως.
4: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%. Για να κάνουμε ξανά κάθε μητέρα να νιώσει αυτό που πραγματικά είναι. Πολύτιμη.
1: Βεβαίως τα κομματικά επιτελεία έχουν ζεστάνει ήδη τις μηχανές τους. Χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη εξέπεμψε ένα σήμα κίνησης, θα λέγε κανείς, της προεκλογικής περίοδου. Και βεβαίως αυτό καταλαβαίνουμε όλοι πως αφορά και τα υπόλοιπα κομματικά επιτελεία. Εργάζονται πυρετοδός ενώπιση των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν, όποτε αυτές και αν προκηρυχθούν. Να ακούσουμε τοποθετήσεις εκπροσώπων κομμάτων, ξεκινώντας με τη Ζωή Ράπτη από τη Νέα Δημοκρατία. Στη συνέχεια θα ακούσετε τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, καθώς και τον Κώστα Ζαχαριάδη από τον ΣΥΡΙΖΑ.
5: όποτε και να γίνουν οι εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία έχει και το πρόγραμμα και βεβαίως έχει υλοποιήσει μια πολύ μεγάλη σειρά μεταρρυθμίσεων τις οποίες είχε υποσχεθεί στους πολίτες το 2023. Προϊόντος λοιπόν του χρόνου θα μπορούμε να υλοποιήσουμε και τα όσα υπόλοιπα είχαμε υποσχεθεί. Άρα δεν φοβόμαστε το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Άρα...
6: πάμε σε εκλογές. Εμάς αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Εκτελήσετε μία επιχείρηση από το Μέγαρο Μαξίμου. Αντί να πάμε σε μία μάχη κανονικού διπολισμού, τα δύο κόμματα που εκπροσωπούν δύο άλλες σκέψεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, να φτιαχτεί ένα αφήγημα ότι το ΜΑΤΣ θα είναι για τη δεύτερη θέση.
7: Βρισκόμαστε σε μία ρευστή και δυναμικά μεταβαλλόμενη κατάσταση, αλλά αυτά τα οποία είναι να γίνουν την επόμενη περίοδο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, εάν οι εκλογές έρθουν νωρίτερα και μακάρι να γίνουν νωρίτερα, πρέπει να γίνουν με σοβαρότητα και με αξιοπιστία άμεσα.
1: Πριν συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, ο οποίος θα μας ενημερώσει για δύο επιχειρήσεις μεταφοράς αλλοδαπών μεταναστών που είναι σε εξέλιξη, μιλάμε για μετανάστες που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ώρες ανοιχτά της Κρήτης, να σας ενημερώσουμε για μια τελευταία εξέλιξη της τελευταίας στιγμής που έχουμε σε σχέση με τον Χανταϊό. Υπάρχει ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας, το δικό μας Υπουργείο Υγείας, το Ελληνικό Υπουργείο Υγείας, σύμφωνα με την οποία ο Έλληνας επιβάτης, ένας είναι, ο οποίος βρισκόταν σε αυτό το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, το οποίο έχει αγκυροβολήσει στην Τεχεράνη και κενώνεται αυτές τις ώρες, θα μεταφερθεί ο Έλληνας αυτός με σε 130 στην χώρα μας. Θα μεταφερθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο Αττικών. Υπάρχει ήδη ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας του Υπουργείου Υγείας με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα, τον οποίο γνωρίσαμε την εποχή της πανδημίας του κορονοϊού. Και βεβαίως θα ακολουθηθεί το πρωτόκολλο το οποίο προβλέπει την εξέταση και απομόνωση του συγκεκριμένου επιβάτη στο νοσοκομείο Αττικών, μέχρι να δούμε κατά πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει συμπτώματα ή υπάρχει περίπτωση να κουβαλάει και αυτός τον Χανταϊό. Είναι μια επιχείρηση την οποία... της οποίας το συντονισμό έχει αναλάβει ο ΕΟΔΗ και ξαναλέω εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή ένα αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο, διότι ακόμη δεν ξέρουμε αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος είχε επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, όπου έχουμε και κρούσματα του Χανταϊού, φέρει το συγκεκριμένο ιό, θα πρέπει να του γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και στη συνέχεια βεβαίως θα δούμε πότε και σε ποιο χρονικό διάστημα θα του δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψει ο άνθρωπος αυτός στην καθημερινότητά του. Τώρα στο Χάρη Λεοντάκη ο λόγος για να μας ενημερώσει για αυτές τις επιχειρήσεις του λιμενικού σε σχέση με τον εντοπισμό και τη μεταφορά μεταναστών. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Δύο περιστατικά. Ένα νότια του Ηρακλείου, στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Μεταφέρθηκαν 44 μετανάστες στους καλούς λιμένες αρχικά και από εκεί στον υποτυπώδη αυτό χώρο που παραμένει ακόμα για την φιλοξενία, την προσωρινή φιλοξενία μεταναστών στο Ηράκλειο, στο λιμάνι του Ηρακλείου. Ανάμεσα σε αυτούς τους 44 είναι και ένα παιδί. Ενώ το δεύτερο περιστατικό λίγο αργότερα ήταν νότια της Γάβδου, το οποίο της Frontex εντόπισε τους μετανάστες, 85 άτομα μεταφέρθηκαν αρχικά στη Γάβδο, στη συνέχεια θα μεταφέρονται στο λιμάνι της χώρας των Σπακίων και από εκεί θα μεταφερθούν στο χώρο υποδοχής στην Αγία Χανίων. Θα γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, δηλαδή η προανάκριση, να καταφέρουν να εντοπίσουν οι λιμενικές και αστυνομικές αρχές τους συνεργάτες των δουλεμπόρων ανάμεσα σε αυτά τα άτομα και στη συνέχεια θα αναχωρήσουν τις επόμενες μέρες για κέντρα κράτησης στην υπηρετική χώρα όπως γίνεται όλο το τελευταίο διάστημα. Είχαμε μια ηρεμία τις τελευταίες εβδομάδες σε σχέση με τις αφήξεις μεταναστών. Είχαμε διάσπαρτα περιστατικά, πολύ λίγα, καμία σχέση με την περσινή χρονιά. Η αριθμή είναι μειωμένη, όμως το πρόβλημα δεν πάβει να υπάρχει και ειδικά όταν βελτιώνονται οι καιρικές συνθήκες όπως αυτή την περίοδο στα νότια της Κρήτης όπου οι θάλασσες είναι ήρεμες.
1: Ευχαριστούμε πολύ Χάρη, να είσαι καλά. Ακούμε τι είπε για τις μεταναστευτικές ροές στην ΕΡΤ ο Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.
9: Αυτή τη στιγμή οι ροές είναι στο 70% περίπου μειωμένες έναντι του 2025 και φανταστείτε ότι το 2025 είχαμε μείωση. Στην πραγματικότητα στο Ανατολικό Αιγαίο η συνεργασία η οποία έχουμε με την τουρκική ακτοφυλακή αλλά και τα μέτρα που έχουν πάρθει έχουν περιορίσει τις ροές. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Λιβύη, γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι και η ανατολική πλευρά, η πλευρά του Χαφτάρ που μιλάμε, θέλει μια περισσότερη στήριξη. Ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας έχουμε κάνει τις επαφές με τις Frontex για να έχουμε περισσότερα μέσα, ώστε να γίνεται γρήγορο ο εντοπισμός και να ενημερώνουμε την Λιβυκή ακτοφυλακή. Αντίστοιχα, είμαστε σε μια καλύτερη συνεργασία από την πέραση με τις Λιβυκές αρχές και τις έχουμε ενισχύσει.
1: Να δούμε λιγάκι και τα θέματα της οικονομίας. Ένα νέο κύμα ακρίβειας χτυπάει ήδη νοικοκυριά και επιχειρήσεις και το κύμα ακρίβειας αυτό επηρεάζει τις τιμές στα καύσιμα, στην ενέργεια, στα ενοίκια, σε βασικά αγαθά των οποίων οι τιμές συμπαρασύρονται από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων. Θα δούμε και την επόμενη εβδομάδα νέες ανατιμήσεις. Προκύπτει αυτή η εικόνα περαιτέρω ακρίβειας και από τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελστάτ για το μήνα Απρίλιο. Ο πληθωρισμός εκτοξεύτηκε στο 5,4%. Το φυσικό αέριο, σκεφτείτε πως μόλις ένα μήνα αυξήθηκε κατά 39,5%. Πραγματικά πολύ μεγάλες αυξήσεις. Το πετρέλαιο θέρμανσης 18,1%. Όλες αυτές οι αυξήσεις συμπαρασύρουν και τα βασικά αγαθά. Να ακούσουμε τι είπαν πολίτες στον Sky για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη ώρα στην αγορά.
10: Τα ενίκια έχουν φτάσει στο Θεό. Πιεζόμαστε όλοι, αλλά τι να κάνουμε. Προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
11: Ακριβένουν τα καύσιμα και ο καυγάς, όπως λέει και ο λαός, είναι για το πάπλωμα.
12: Αλλά γιατί μόνο το μοσχαράκι? Μήπως το αρνάκι, μήπως το κατσικάκι? Γιατί τα πιο πρωτεύουν πράγματα είναι στο Θεό επάνω, έχουν ανέβει. Δεν σταματάει. Και ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει.
13: Βγαίνεις, χαλάς το πενιντάρικο και έχεις πάρει δύο πραγματάκια. Πληρωνόμαστε, σε 10 μέρες έχουμε πληρώσει ΒΕΗ, τηλέφωνα, όλα τα πάγια, τα ντουλάπια αρχίζουν να αδειάζουν.
1: Μέσα σε αυτή την κατάσταση και υπό την πίεση του πληθωρισμού, η κυβέρνηση σκοπεύει να ανακοινώσει νέες παρεμβάσεις, νέα μέτρα στήριξης των πολιτών μέσα στον Μάιο. Τις περισσότερες πιθανότητες συγκεντρώνει η ανανέωση των υφιστάμενων μέτρων, δηλαδή του Fuel Pass και βεβαίως και της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
14: Παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση τις τιμές, πώς εξελίσσεται η κρίση και τι αντίκτυπο έχει στην τσέπη του πολίτη και την κατάλληλη στιγμή, περί τα τέλη Μαΐου από ό,τι υπολογίζω, εκεί ενδεχομένως να υπάρξουν.
1: Ελάτε τώρα να σταθούμε στη συναυλία της χρονιάς, η οποία έλαβε χώρα χθες στο Ολυμπιακό Στάδιο. Βρέθηκαν πάνω από 80.000 θεατές για να παρακολουθήσουν από κοντά ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα όλων των εποχών, ο λόγος για τους Μετάλλικα, οι οποίοι Μετάλλικα χάρισαν σε όσους βρέθηκαν στο Ολυμπιακό Στάδιο μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία. Σίγουρα από τις στιγμές που ξεχώρισαν χθες ήταν η στιγμή κατά την οποία με metal ύφος έπαιξαν τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Και άλλες στιγμές βεβαίως κρατούν σίγουρα οι fans του συγκροτήματος, διότι είπαν οι Μετάλλικα σε πάνω από 2 ώρες όλα τα αγαπημένα τραγούδια των θαυμαστών τους. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Έλενας Χερβατζόγλου.

Οι Μετάλλικα παίζουν με ηλεκτρικό metal ύφος τον θρυλικό Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Το στάδιο μετατρέπεται σε ένα τεράστιο συρτάκι και οι 80.000 θεατές συμμετέχουν ρυθμικά.

εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς το εμβληματικό metal συγκρότημα ερμηνεύει το «Δε χωράς πουθενά από τις τρύπες», δημιουργώντας μια μοναδική σύνδεση ανάμεσα στη διεθνή metal σκηνή και το ελληνικό rock.

Είναι λίγο πριν τις 9 το βράδυ και οι Metallica βγαίνουν στη σκηνή με το The Ecstasy of Gold του Ennio Morricone, συγκλονίζοντας το κοινό.

0: Μετάλλικα έχουν μόλις ανέβει στη σκηνή. Το ακασίεται από τις φωνές και την ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων που έχουν μετατρέψει το στάδιο σε χώρο αποθέωσης.
1: Περισσότερα θα δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Χριστίνα Αβίδου. Τώρα εμείς μεταφερόμαστε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Αποβίβαση στην Τενερίφη. Εκενώνεται το μολυσμένο κρουαζιερόπλοιο Όντιους. Σάλος στο Ισραήλ. Αποκαλύψεις της Wall Street Journal για ύπαρξη μυστικής βάσης στο Ιράκ. Μια κλονισμένη σχέση με Λόνι και Ρούμπιο δεν κατάφεραν να κλείσουν το ρήγμα στις διμερείς σχέσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο της Deutsche Welle από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, στο οποίο αρκετοί επιβάτες έχουν μολυνθεί με τον Χανταϊό, έφτασε στα ανοιχτά των ακτών της Τενερίφης. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκένωση των επιβατών και μέρους του πληρώματος. Μετά από ενδελεχή εξέταση, 86 επιβάτες, που είναι προς το παρόν όλοι ασυμπτωματικοί, μεταφέρονται με μικρές βάρκες στην ξηρά. Ανάμεσά τους πάντα μια τετραμελής ιατρική ομάδα. Στη συνέχεια μεταφέρονται με ειδικά εξοπλισμένα στρατιωτικά οχήματα στο αεροδρόμιο, από όπου πτήσεις, τσάρτερ και στρατιωτικά αεροσκάφη θα τους μεταφέρουν πίσω στις χώρες καταγωγής τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία επαφή με τον πληθυσμό του νησιού υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχαν χθες επιθεωρήσει τα μέτρα ασφαλείας επί τόπου.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες τον τελικό του Basketball Champions League, όπου η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Ρίτα Βίλνιους και έδωσε για πολύ μεγάλο διάστημα την εντύπωση ότι θα πετύχει ένα θρίαμβο. Προηγήθηκε μέχρι και με 20 πόντους. Τελικά έχασε στην παράταση 92-86. Η Λιθουανία έκανε αναπίστευτη τέταρτη περίοδο.
1: Σου έχω την κατάλληλη λέξη. Χαρακίρι.
4: Χαρακίρι, εντάξει. Παίζει και ο αντίπαλος πάντα.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
4: Αλλά όταν προηγήθηκε μέχρι και με 20 πόντους, λες: OK, πάει για θρίαμβο. Όχι για νίκη, όχι για κατάκριση.
1: Και κέρδισε όλο το μάτσο, μεγάλη διαφορά.
4: Ακριβώς. Σοφαρίστηκε στο τέλος και στην παράταση οι Λιθουανοί. Ναι. Κατέκτησαν το.
1: Ήταν περίληπτοι όλοι. Και ο Σάκοτα στις δηλώσεις που είδα μετά στη συνέντευξη τύπου. Λογικό.
4: Λογικό. Όταν έχεις αποκλείσει δύο φορές την ομάδα που το έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία χρόνια και έχεις αυτή την εικόνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στον τελικό, λες θα το πάρω.
1: Μάλιστα.
4: Στα playoff της Super League σήμερα έχουμε ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στις 7:30. Αν νικήσει η ΑΕΚ και δεν υπάρξει νικητή στο Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Χθες είχαμε το ΑΕΛ Αστέρας 1-1. Η Κηφισιά νίκησε τον Πανσεραϊκό 2-1 και με το ίδιο σκόρ ο Πανετολικός πέρασε από το Περιστέρι. Έχει ενδιαφέρον τρεις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα. Ο Πανσεραϊκός έχει, ο Αστέρας 29, ο Πανσεραϊκός 28 και η ΑΕΛ 26. Mm-hmm. Αυτές οι τρεις μάχονται, μία θα γλιτώσει.
1: Μάλιστα. Και μπράβο στον Παναθηναϊκό στο βολέ, κατέκτησε ένα ακόμη πρωτάθλημα. Δείξε
4: 3-1 τον ΠΑΟΚ.
1: Και το κύπελο, ε.
4: Ντάμπλ μετά από πάρα πολλά χρόνια για τον ΠΑΟΚ.
1: Στο βολέ, ο Παναθηναϊκός. Να σε καλά, Νίκο, με ευχαριστούμε πολύ.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για το τέλος όλα τα νεότερα γύρω από τον καιρό με τον μετεωρολόγο μας, τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Καλησπέρα κύριε Γιαννόπουλο.
7: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Να πω ότι αύριο το σημαντικό είναι ότι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα φτάσουμε και 30 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Νομίζω στη Θεσσαλία θα είναι τα 30 ή και 31 στην Βόρεια Κρήτη λόγω των νοτιάδων που θα έχουμε στα 5 μποφόρα ανέμους. Η Τρίτη θα είναι πιο ζεστή, κάποιες αραιές νεφώσεις αύριο. Ίσως βρέξει για λίγο σε ορεινές περιοχές το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα και για λίγο.
1: Ίσα-ίσα να δροσιστούν.
7: Ναι, όχι, όχι, νομίζω θα είναι η τρίτη, θα είναι πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας. Θα φτάσει στους 30 με 33 βαθμούς στα ανατολικά υπηρετικά. Προσέξτε, είναι κάτι τριαντάρια που τα συζητάμε από την προηγούμενη Σαββατοκύριακο που είχε τα χιόνια στην Πάρνηθα. Αυτά είναι, αλλά είναι μόνο για τα ανατολικά υπηρετικά. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο. Μετά θα πέσει η θερμοκρασία. Την Τετάρτη περιμένουμε κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα σε αρκετές περιοχές. Την Πέμπτη μπορεί να κατέβει και λίγο νοτιότερα το σύστημα. Μπορεί να φτάσει και στη Θεσσαλία, Φθιώτιδα, δεν ξέρω και στην Αττική την Πέμπτη. Άλλη θερμοκρασία θα πέσει. Και ως εκεί να πω και μια κουβέντα για τη σκόνη. Έχουμε στον ουρανό τώρα σκόνη. Προσέξτε στον ουρανό, όχι χαμηλά. Αύριο θα είναι τα πράγματα.
1: Δεν είναι στο φαινόμενο που εννοείται
7: σε καμία περίπτωση. Απλώς να το πούμε. Δηλαδή αν δεν το λέγαμε. Δεν θα το ξέραμε. Ως εκεί και την Τρίτη θα είναι μια καθαρή ημέρα με δυτικούς ανέμους, μπλε ουρανό.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλή ακρόαση και καλό απόγευμα.

0: Ο γαστρονόμος Μαΐου συστήνει το ψάρι από την αρχή. Ψάρια στο τηγάνι, στο χαρτί, στη σχάρα, στο ταψί. 90 εμβληματικά ελληνικά πιάτα και καθημερινές συνταγές για όλα τα βαλάντια. Μια εγκυκλοπαίδεια με όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για τα ψάρια της Ελλάδας. Γαστρονόμος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got
4: it. Η ώρα είναι 3.
5: Ράδιο Πέλα. 103,3 FM στερ.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
9: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
10: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382 020 669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά, τώρα που σ' έχω αγκαλιά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810 82588.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Εξηγήστε μου εσύ.
1: Πέλα FM.
2: Η ώρα είναι 5.
3: Ράδιο Πέλα.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: ψυχή. Bella FM. Η ώρα είναι 6.
1: Radio Bella.
2: Radio Bella. Στους 103,3 FM στέρεο.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δες το σύνδεσμο.

0: Καπέλα FM.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις. Κι όλο άλλαζα απορίες, εμπειρίες και αγκαλιές. Και περίμενα την ώρα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόν Ιούτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόν Ιούτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382 020 669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
3: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως στο γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Ωραία μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μας θέλει.

0: σε μια ζωή.
1: Πέλα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2-3-82-0-20-669. Picnic, όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκόνου Ιώτα 15, το πίκνικ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Πίκνικ, πλατεία Γκόνου Ιώτα, Γιαννιτσά. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμη γεύσεις, όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε για παραγγελία 2382-020-669. Πίκνικ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

κι ας δραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

ξαναγύρισες, ε? Όλα γίνανε ακριβώς όπως σου τα έλεγα, κι ας τα βλέπες κουταμά και παράλογα, και ιδέες δεν θα άλλαζες ποτέ. Ξαναγύρισες, ε? Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου, κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον, χώρια μου, κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε?

ξαναγύρισες, ε. Σε μια νύχτα ξαφνικά ήρθες στα λόγια μου κι είναι αδύνατο να ζήσεις πλέον χώρια μου κι είναι σαν να μη χωρίσαμε ποτέ. Ξαναγύρισες, ε.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Καλίδης και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Γεια σας, κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
2: Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας, είμαι ο Λούκας Γιώρκας και ακούτε Πέλα FM στους 103,3.
1: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.

κόσμος μουσική, δυνατά να παίζει πίσω μου εσύ. Κάνω πως γελάω, πως δεν σε έχω δει, μα παρακαλάω να ανοίξει η γη, να με εξαφανίσει.

πίσω μου εσύ. Μέσα μου έχει γίνει τέτοιος πανικός. Αχ, και να μπορούσα

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

Με χαλάει, τις νύχτες κάποιος άλλος σε φυλάει και στα μέρη που σε πήγαινα εγώ κι αυτό σε πάει. Με χαλάει, δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου κοδώ.